0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
8: Ναι,
7: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: 89 Rainbow.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε και σήμερα ημέρα Παρασκευή για να μην ξεχνιόμαστε 19 Ιουνίου 2026 και για τις δύο ώρες όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα είμαστε παρέα. Τι θα κάνουμε? Θα ενημερωθούμε. Θα επικοινωνήσουμε. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα τα βάλουμε κάτω και θα βοηθήσουμε ένας τον άλλον να ξεκινήσει και η σημερινή ημέρα υπέροχα. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο 89 Rainbow.

Και πάλι καλημέρα σας. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγα λεπτά εγώ σας υποδέχτηκα, η καλημέρα απλόχερα πρέπει να μοιράζετε, κατά ψέματα, και οι ευχές γενικότερα. Θέλουμε θετική σκέψη και την προβάλλουμε πάρα πολύ μέσα από την πρώτη καλημέρα. Ήδη έχω ξεκινήσει εδώ στο 6943-8889 με τους φίλους μου, όπως είναι ο Δημήτρης Προβατάρης και όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, που σας εύχομαι καλή βάρδια, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε, τη Σουζάνα, τον Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά όμως, τη συντροφιά, στο φίλο μου τον Σοφοκλή, τον οποίο που τον πετυχαίνω γιατί μου δίνει στίγμα κάθε φορά με το φορτηγό. Είναι στη Ρουμανία τώρα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Ιβάτσι, δίπλα εδώ από Πιερία. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη τον φίλο μου και αυτόν στην πρωινή του βάρδια. Καλημέρα στον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα σε όλους εσάς. Επικοινωνούμε φυσικά και σε Facebook και σε Instagram εκτός από το 6943-8889 και μας ακούτε εκτός από τους 89 μεγάκυκλους και μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά σε όλη την Ελλάδα, περιόριστα και σε όλον τον κόσμο. 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχουμε. 69% σχετική υγρασία. Ο καιρός είναι παράξενος, θα μας πάει με βροχή σήμερα. Ψιλόβροχο δηλαδή. Έτσι θα πάει. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε ένα αποφοράκι. Αυτά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. We'll be right back.

αυτό σε συνδυασμό με, εννοείται αυτό το τραγούδι σε συνδυασμό με τον καφέ. Αν μη τι άλλο σε ξυπνάει. Καλημέρα στην καλή φίλη την Τάνια, καλημέρα στην Ελένη, τη Στελίτσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι εκεί, τον Ακρίτα, που μας προστατεύει στο Βόρειο Εύρο. Καλός μου φίλος. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι. Καιρικές συνθήκες, είπαμε σήμερα, θα είναι λίγο παράξενες. Περιμένουμε να έχουμε βροχή, θα έχουμε συννεφιά και για του λόγου το αληθές, αλλά προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γιατί ξεκινάει το 45ο φεστιβάλ, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία. Το ξέρετε αυτό. Και συνήθως η βροχή πηγαίνει περίπατο μαζί. Χέρι-χέρι πηγαίνουν και τα δύο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι μόνο για σήμερα. Γιατί έκατσα και είδα αναλυτικά τι θα έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες και θα έχουμε μια χαρά εύθριο καιρό, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Άρα πλέον θα κάνετε τη βόλτα σας και θα καθίσετε εκεί όμορφα και ωραία να δείτε 120 εκθετήρια, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, οι οποίοι με ωραίο τρόπο θα παρουσιάσουν την πραγμάτια τους, το έργο τους, το καλλιτέχνημά τους. Επίσης, να σας πω ότι χθες είχαμε αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη τη συνέντευξη τύπου που άνοιξε και την αυλία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και θα υπάρχει και ειδικό εκθετήριο, παρακαλώ, για τους λάτρεις των κόμιξ, αφιερωμένο φυσικά σε όλα τα κόμιξ. Και έχω πολλούς φίλους και φίλες που λατρεύουν τα κόμιξ. Επομένως, μέχρι τις 5 Ιουλίου, όλοι θα περάσουμε από εκεί και μία και δύο και τρεις και 13 φορές, όσες έχουμε όρεξη, να καθίσουμε να δούμε παρουσιάσεις. Θα υπάρχουν και ειδικά δρόμενα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα θα έχει το ενδιαφέρον του. Γιατί το βιβλίο πάντα είναι ενδιαφέρον.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: αλήθεια είναι το όλοι ότι είπες μεγάλη κουβέντα. Και λέει ο λαός, μεγάλη κουβέντα μιλές, μεγάλη πουκιά φάει. Πρωί κιόλας. Αλλά λέει ο φίλος μου εδώ και δικαίωμά του είναι αυτό. Μετά τον εθνικό ύμνο είναι το Dream On των Aerosmith, κυρίες και κύριοι. Πάντως εγώ κάθε φορά που μου ζητάνε να πω τα πέντε αγαπημένα μου τραγούδια, μετά από μία ώρα θα πω άλλα πέντε. Τα ξεχνάω ποια είναι τα προηγούμενα. Και είναι τη στιγμή, μπορώ να σας πω ποια είναι τα πέντε αγαπημένα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, εκεί που με το 39 το αστικό λεωφορείο του Άστρας πηγαίνει στη δουλειά. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, τώρα με την καλημέρα της. Καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα και στο Βασίλη από Νέα Σάντα. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι 89 Rainbow κάθε χρόνο είναι εδώ για να σας δροσίσει. Έτσι λοιπόν και βέτος δεν θα έλειπε από την καλοκαιρινή δροσιά, γιατί κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνετε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow. Γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσετε, κρατήστε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε την αμέσως στο Viber στο 6943 80 80 89 για να μπείτε στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 89 Rainbow.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

Κάνατε θέν για μια ολόκληρη δεκαετία. Από την κυρία Αλβιώνα, τη Μεγάλη Βρετανία. It's my life. Τοκ τοκ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ελευθεριάδη τον Θεόδωρο. Εκεί στο φορτηγό και δίπλα ο Βενιαμίν ο γιος. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Όταν ο παπάς είναι δίπλα με το γιο και πηγαίνουν μαζί στη δουλειά, καλό δρόμο να έχετε. Και μαζί εκπαιδεύονται και οι δύο. Γιατί να μην νομίζετε, δεν εκπαιδεύονται μόνο τα παιδιά για να γίνουν σωστά, εκπαιδεύονται και οι γονείς για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι δίπλα στα παιδιά. Μπράβο σας, παιδιά. Καλημέρα και στο Σταύρο τον Μπεγκλή, τον καλό μου φίλο. Και συνεχίζουμε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι είχαμε στο πρώτο πόδι θεματάκι με αγωγό λιμάτων που είχε σπάσει, κάτω που ήταν αυτό, θα θυμηθώ τώρα που ήταν, σε ποιο σημείο, στο Πευκοχώρι. Και διορθώθηκε. Έχουμε ένα πρόβλημα, παιδιά, και στην Νικήτη, όπου νωρίς το πρωί χθες έσκασε εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης σε εγκαταστάσεις ο βιολογικός καθαρισμός. Με αποτέλεσμα, όσον αφορά την Αγία Βαρβάρα, την περιοχή εκεί στην παραλία που είναι καταπληκτική, να πέσουν τα λίμματα μέσα και να είναι ακατάλληλος ο χώρος για κολύμπη. Βέβαια, αυτό συνέβη γιατί είχαμε πολύ ωραία, όπως σας είπα, ηλεκτρική διακοπή. Και έρχεται αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Σιθωνίας, ο κύριος Ιωάννης Μαλίνης, δίνοντας μια συνέντευξη και τα βάζει, περίπτει δηλαδή ευθύνες στον ΔΔΕ. Γρήγορα αντέδρασε ο Δήμος, δηλαδή πήγαν, διορθώσανε τη βλάβη κτλ. Αλλά κάνουν ακόμα δειγματοληπτικούς ελέγχους όσον αφορά τη θάλασσα, γιατί δεν είναι ακόμη έτοιμα τα νερά για να υποδεχτούν τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες.

Something got me started από Simply Red. Την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεβέργη, ο οποίος είναι πάντοτε με την καλή κουβέντα. Και χαίρομαι για καμπαρώνους ανθρώπους, όχι ότι οι υπόλοιποι είστε με στην κρίνια. Όλοι σας γενικά είσαστε με την καλή κουβέντα στο στόμα και το χαιρετίζω αυτό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα και στην Έλενα, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και να σας πω κυρίες και κύριοι ότι αν χθες ήσασταν εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, τότε πραγματικά ήσασταν κι εσείς ένας από αυτούς που βρισκόντουσαν στις ουρές. Γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά συμμετοχή στο γαστρονομικό ραντεβού δίπλα εκεί στις ομπρέλες. Όπως σας είπαμε, πρωταγωνιστή πιο το μπλε καβούρι του Ατλαντικού, το οποίο από τη δεκαετία του 50, δηλαδή το 1950 και μετά, έτσι λοιπόν, υπάρχει και στο Θερμαϊκό, ζει και βασιλεύει και είναι πεντανόστιμο. Αυτό είναι το πέμπτο φεστιβάλ μπλε καβουριού που γίνεται. Περάσανε σεφ, οι οποίοι παρουσιάσανε διάφορες εκδοχές, πάνω από 3.500 μερίδες, καταναλώθηκαν με ξεχωριστές προτάσεις τορτίγια με δροσερή γέμιση αβοκάντο και μπλε καβούρι, και άλλες ήταν κάποιες παραγωγές σαν τάρτες. Βέβαια, όλα αυτά γίνανε διότι είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Και έτσι λοιπόν το τερπλόν μέτα του ωφελήμους είναι το γεγονός ότι είχατε την ευκαιρία να γευτείτε σε διάφορες εκδοχές στο μπλε καβούρι, το οποίο είναι πεντανόστιμο. Το έχω δοκιμάσει και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Όσοι βρεθήκατε στην παραλία και όσες, περάσατε καλά και φυσικά φάγατε καλά, γιατί μυστικό αρκούδι δεν διασκεδάζει.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακριβώς 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας Παρασκευή σήμερα. Για να μην ξεχνιόμαστε, 19 Ιουνίου το επαναλαμβάνω 2026. Και στα επόμενα 60 λεπτά τι θα κάνουμε? Θα ανοίξουμε ένα παράθυρο να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Θα το κάνουμε χωρίς άγχος, αντικειμενικά. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική που σημαίνει ότι θα διασκεδάσουμε και θα πάμε ωραία στις δουλειές μας. Και φυσικά θα επικοινωνήσουμε. Γιατί έτσι ξεκινάει η όμορφα ημέρα. Και πού γίνεται αυτό? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Ανεβάζουν στα υψηλή διάθεση νιούς με το υπέροχο Starlight στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Εδώ στον 89 Rainbow. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Μάλε. Γεια σου Μαρία, Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα σε δύο παιδιά από την Πρέβεζα, τον Δημήτρη, από την αστυνομική διεύθυνση και όλα τα παιδιά φυσικά, τους υπόλοιπους που είναι εκεί στη συντροφιά μας, αλλά και τον Νικόλα τον Παλαιογιάννη. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Σωτηρία Ευθυμιάδου και το Σωτήρη Ευθυμιάδη. Προσέξτε τώρα, η Σωτηρία Ευθυμιάδου είναι εδώ δίπλα, σημά κοντά σχετικά, στην υπέροχη Κατερίνη, Πιερία μάλλον, για να το λέω σωστά, και ο φίλος ο Σωτήρης είναι στην Ζάκυνθο. Μου στέλνουν υπέροχες φωτογραφίες με τα ζωντανά τους, με τη φύση τους, με τα ξημερώματά τους, βιντεάκια, και το χαιρετίζω ιδιαίτερα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε σιγά σιγά, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πάψουμε να βλέπουμε εκείνες τις ατελείωτες ουρές στους σταθμούς των διοδίων σε κάθε μεγάλη έξοδο, στην περίοδο των γιορτών, στην περίοδο του καλοκαιριού. Γιατί έρχεται το σύστημα ελεύθερης ροής free flow, το οποίο υπάρχει βέβαια έξω στην Ευρώπη, σε αρκετά κράτη. Θα το κάνουμε και εδώ. Είναι ειδικοί πυλώνες που θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν μπάρες, και θα είναι ακριβοδίκαιο το σύστημα αυτό, γιατί θα χρεώνει κανονικά τα χιλιόμετρα που έχετε σε ένα οδικό δίκτυο, όχι από την αρχή μέχρι και το τέλος, δηλαδή όλοι μαζί να πληρώνουν το ίδιο. Και αυτό θα συμβαίνει γιατί θα υπάρχουν ειδικές κάμερες, όπως σας είπα, υψηλής ευκρίνειας, θα διαβάζουν πινακίδες, θα διαβάζουν που βρίσκεστε, θα υπάρχει σύστημα GPS, και αυτό για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτό το free flow σύστημα στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο γνωστό ΒΟΑΚ. Μετά θα περάσει στην Αττική Οδό και από εκεί και πέρα θα φτάσει φυσικά και στην Εγνατία Οδό. Σιγά σιγά θα γίνει, αλλά θα γίνει σωστά και θα έχετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα έχουμε δηλαδή να πληρώσουμε ηλεκτρονικά το αντίτιμο.

Έτσι δυναμικά Bon Jovi με You Give Love a Bad Name. Καλημέρα στην αγάπη, καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πληρώνεις και τις λακκούβες όλοι. Δεν θα υπάρχουν λακκούβες. Θα τις κλείσουμε όλους. Όλες τις λακκούβες. Δεν θα υπάρχουν κανένα πρόβλημα με τους δρόμους. Να σε φτιάξω κιόλας. Με το θα-θα των πολιτικών θα το κάνουμε και εμείς το θα-θα των ραδιοφωνικών παρουσιαστών. Λοιπόν, μπάλα. Τι ωραία μπάλα, παιδιά. Δεν μπορώ να δω τους αγώνες να πάρει. Ποιο να πάρει. Ένα παιχνίδι με το ζόρι και αυτό. Γιατί μετά, όπως και να το κάνεις, πηγαίνω όμορφα και ωραία να κοιμηθώ. Ξυπνάω και στις 4.30 ώρα. Θα μου πεις όταν ξυπνάς μπορείς να βλέπεις και μπάλα. Γιατί από τις 4 ώρα έχει αγώνες. Χθες Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Παιδιά. Έβλεπα το παιχνίδι Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Μέχρι το 74 ήταν 0-0. Και έληξε 4-1. Φαντάζεστε, 5 γκολ μπήκανε σε χρόνο ντετέ. Επίσης ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ, δεν το συζητάμε. Μπράβο. Φορτσάτος, πραγματικά. Η Τσεχία με την Νότια Αφρική είναι στο 1-1. Και σήμερα το βραδάκι στις 10 η ώρα. Έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχουν ίδιο στυλ, ανοιχτό, γρήγορο, αθλητικό δηλαδή ποδόσφαιρο. Με πολύ ωραίους συνδυασμούς. Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αναλόγως με το ποιον υποστηρίζετε εσείς.

0: τραγούδια όπως αυτό έχουν την τάση να σε τραβάνε, να σε βυθίζουν ευχάριστα στο παρελθόν. Για μας κυρίως τις μεγαλύτερες και μεγαλύτερες. Το Billy Idol με το Eyes Without a Face. Και να πας στα παιδικά χρόνια, γιατί βλέπω εδώ και το φίλο μου τον Ηλία Περιστέρη, αλλά τη Δώρα, η οποία μου στέλνει και μου λέει το εξής: τρίτο μπάνιο σήμερα, τα μετράμε. Και άμα κάνουμε διπλό, λέμε κάναμε 6 μπάνια. Ενώ παλιά, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη, ρε παιδιά, δεν λέγαμε διακοπές. Καλοκαιρινές, λέγαμε μια λέξη που δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Όποια ή όποιος μπορεί να με βοηθήσει, ας το κάνει. Ας μου στείλει το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, και φεύγαμε τότε τρεις μήνες, μας παρκάρανε στη γιαγιά και στον παππού, μας αφήνανε εκεί παραφήνα αλός και τρέχαμε όλη την ημέρα. Μπάνια, λέπια βγάζαμε, δεν το συζητάμε, πάνω στα ποδήλατα, παίζοντας κρυφτό, κυνηγητό, πετροπόλεμο, ανοιγμένα κεφάλια. Παράσημα όλοι είχαμε όταν γυρνούσαμε ξανά πίσω. Λοιπόν, ήταν μια χαρισματική περίοδος εκείνη την εποχή. Τώρα εκ του ασφαλούς το κάνουν αυτά τα παιδιά μέσα από το PlayStation και το Xbox. Δεν τραβάνε αυτό το ζόρι. Και μια και σας μιλάω εγώ για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξεκίνησε στον 89 Rainbow. Γι' αυτό μπείτε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow και πάρτε μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση δύο ατόμων από τις 26 ως τις 28 Ιουνίου στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βρείτε το giveaway post και ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22 έκτου στο Rainbow Morning Show. Όρη συμμετοχής στο bio και στον 89 Rainbow GR. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει και ένα σλόγγαν ωραίο: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε τι, καλοκαίρι.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βελέα Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Βελέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βελέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βελέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βελέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βελέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Πάμε να παρανοήσουμε όμορφα και μουσικά με Black Sabbath Paranoid. Ευχαριστώ όλους. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη Καρατώνη. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Τόλι, τη Χαρά, τον Φόντα, τον Χρήστο. Οι οποίοι μου είπαν παραθέρηση. Αυτό ήταν παραθέρηση. Μας στέλνανε οι γονείς, παππού, γιαγιά. Μας παρκάρανε για τρεις μήνες εκεί, στέλνανε λεφτά στον παππού και στη γιαγιά. Μεγαλομάνα, μεγαλοπατέρας, μας κρατούσαν εκεί όλη την ημέρα εμείς στο παιχνίδι. Λασπόλου τρόπος λέει και ο φίλος μου Τόλης, όχι μόνο στη θάλασσα. Άλλες εποχές, παιδιά, δεν το συζητάμε. Φίλε μου, Βαγγέλη, άστα βράστα, όπως έχουν γίνει σήμερα. Μακάρι να επιστρέψουμε σε εκείνες τις όμορφες εποχές. Και να σας πω τώρα ότι παραδέχομαι την Icelander. Για ποιο λόγο? Στους περισσότερους διαγωνισμούς φωτογραφίες, οι θολές εικόνες, τα στραβά κάδρα, οι φωτογραφίες που έχουν μέσα πράγματα που δεν πρέπει να έχουν, αντίχειρα, αυτιά, αποκλείονται. Λοιπόν, η Icelander έψαξε και βρήκε το χειρότερο φωτογράφο του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάμεσα στις 127.642 υποψηφίους έρχεται μια υπέροχη κοπέλα, η Blanche, δεν θα πω το επίθετο τώρα, από το Παρίσι, και κερδίζει αυτό το διαγωνισμό. Πάντοτε της λέγανε ότι δεν είχε, ρε παιδί μου, καλλιτεχνικό μάτι, ούτε σταθερό χέρι, της έβγαζε θολές. Εν πάση περιπτώσει, έβαζε μέσα το αυτί της, τον αντίχειρά της. Γενικότερα, της κατέστρεπε τις φωτογραφίες. Έλα μου όμως που γίνεται ο διαγωνισμός από την Icelander και λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν γουστάρουμε το τέλειο, δεν γουστάρουμε το ψεγάδιαστο. Τραβήξτε όποια φωτογραφία εμείς θα βραβεύσουμε τη χειρότερη. Γιατί λέει, η Ισλανδία είναι τόσο όμορφη και φωτογενής, που όσο και αν βάλετε τα δυνατά σας, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλετε άσχημη φωτογραφία. Και μπράβο, η κοπέλα αυτή βραβεύτηκε, φοβερό. Φοβερό, μου αρέσει το σκεπτικό της εταιρείας. Σαν marketing είναι καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Γιατί υπάρχουμε και εμείς, οι οποίοι δεν το έχουμε με τις φωτογραφίες, ρε φίλε. Και έχουμε και εμείς την ευκαιρία μας κάποια στιγμή, γιατί όχι, η φωτογραφία μας να γίνει διάσημη και ας είναι θολή, ας είναι στραβή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένοι του Big Brothers, Long Day Running, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά, να στείλω χαιρετισμό στον Ηλία Τσιάρα, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα επίσης στην Αφροδίτη, καλημέρα στο Κονγκό, αλλά όχι μόνο στο Κονγκό, θα σας εξηγήσω, όχι μόνο στο Σπύρο και τη Σταματία. Μου γράφει ο Σπύρος, καλημέρα, αλλά μεγαλύτερη καλημέρα στη μάνα Σταματία, η οποία χθες έκανε την έκπληξη στην κόρη της και πήρε το αεροπλάνο για να είναι στην αποφύτησή της. Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη χαρά. Κονγκό Αιθιοπία, Αιθιοπία Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη και επιστρέφει πάλι αύριο Κονγκό. Και κάπως έτσι θα περάσω ένα μήνυμα που είναι πάντοτε στην κυριολεξία κορυφαίο. Μαθαίνουμε την αλληλεγγύη με τις θυσίες μας απέναντι στα παιδιά μας και στον υπόλοιπο κόσμο και φτιάχνουμε καλύτερες κοινωνίες. Σήμερα, παιδιά, πρωταγωνιστεί το κακέκτυπο, το αρνητικό πρόσημο, αλλά δεν είναι αυτό ο πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής είναι η ανθρώπινη προσπάθεια μέσα από θυσίες και αγάπη να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Και αυτό το περνάμε στα παιδιά μας, το περνάμε στους φίλους μας, το περνάμε σε όλους όσους συγνωτιζόμαστε καθημερινά και φτιάχνουμε τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσει αυτό να προοδεύσει. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος. Συχνά πυκνά μιλάμε μόνο για τα άσχημα, αλλά δεν είναι αυτά ο πρωταγωνιστής. Η καλοσύνη. Μπράβο σας, καλημέρα σας, σας αποχαιρετώ, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όροι συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ. Διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην πολυπόθητη Παρασκευούλα 19 Ιουνίου στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
15: Καλή σας ημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11, Όλια και Αντώνης για το επόμενο τρίωρο. Με την καλύτερο δρόμο θα ξεκινήσουμε, διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσουμε λίγο και να περάσουμε ίσως καλύτερα. Δεν ξέρω.
14: Να βοηθήσει λίγο ο καιρός, διότι βλέπω ουρανό νεφοσκεπή και πολύ μου τη δίνει, εγώ να σας πω. Αυτά μπορούν να συμβαίνουν καθημερινές, όχι Σαββατοκύριακα.

0: 6 μετά τις 8, καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε στον 89 Rainbow. Εδώ είμαστε, το 6943-80-80-89 στη διάθεσή σας, βέβαια, για τις πρώτες καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε εσείς.
1: Ναι, και πλάνα, πλάνα για Σαββατοκύριακο. Διότι να σας πω κάτι, όσοι μένετε εδώ τριγύρω, μπορεί να κάνετε κάτι που να μας εμπνεύσει. Ευτυχώς είμαστε εδώ και όχι στη Λάρισα, διότι η Αφροδιτούλα λέει ότι έβρεχε πρωί-πρωί εκεί. Γενικώς, αυτό το καλοκαίρι το οποίο έχει κάνει πρεμιέρα σαν άνοιξη, σαν φθινόπωρο, σαν οτιδήποτε εκτός από καλοκαίρι. Δηλαδή, πού είναι τα σαραντάρια μας? Πού είναι τα σαραντάρια μας? Έχει ήδη πάει 19 Ιουλίου.
0: Ένα σαραντάρι δεν είδαμε. Περίμενε, πουλάκι μου. Δεν είναι τη σαραντάρια να θέλει να μην έρθουν ή να έρθουν πολύ κάποια στιγμή μετά, καμιά δυο μέρες και άντε γεια.
1: Για αυτού θα έχουν ξεμείνει στην πόλη. Για εμάς που θα έχουμε φύγει διακοπές, ναι, να μην μας νοιάζει. Να σου πω ότι έχει γίνει. Θα πάμε χρονοκάψουλα, θα πάμε γιορτές.
0: Έχουμε το ζώσιμο, ζωσιμία, τον Ιούδα και τον Παΐσιο και την Παϊσία.
1: Καλά, συγγνώμη, ο Ιούδας γιορτάζει.
0: Γιατί είναι να γιορτάζει?
1: Μόνο στην Ορθοδοξία θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Ναι, κανονικά. Θα πρέπει να τον έχουμε αποκλείσει.
0: Αγάπη, όχι.
1: Δηλαδή μπορεί να βαφτίσει κάποιο το παιδί του Ιούδα.
0: Βεβαίω.
1: Και ο δούλο του Θεού βαφτίζεται Ιούδα. Ποιο νονό θα το κάνει αυτό? Και θα πάμε και να το πούμε άξιο μετά. Παιδιά, θέλω λίγο να συγκεντρωθείτε. Είναι Παρασκευή. Κόψτε λίγο τι αχλαμάρε. Άκου λέει γιορτάζει ο Ιούδα.
0: Πάμε πίσω στο παρελθόν, χρονοκάψουλα.
1: Το μόνο που έγινε στο παρελθόν που με νοιάζει έχει να κάνει με τον Μάρξ.
0: Τερνίζομαι.
1: Ναι, και αυτό, ναι, γιατί λέω την αλήθεια. Ναι. Και αυτό δεν είναι πολιτική σημασία. Είναι προσωπική, αισθηματική. Γιατί αυτά μα ενδιαφέρουν.
0: Ο Μάρξ, τι έκανε ο Μάρξ?
1: Ο Μάρξ παντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερη του, ναι, το οποίο τον καθιστά πάρα πολύ μπροστά το 1843.
0: Τότε, ναι.
1: Πάρα τις πολύ μπροστά.
0: Τι παίρνουν μικρές τότε, ας πούμε.
1: Μονίμως τις παίρνουν μικρές. Ναι. Εδώ παλεύουμε να απαγορευτεί, εντάξει, ο γάμος των ανηλίκων.
0: Ο Μάρξ ήταν μπροστά, ρε φίλε, εννοείται. Ναι,
1: πολύ καλά, μπροστά.
0: Ναι, αλλά το δεν μας πήγες, μας πέρασε τώρα
1: τον Ερατοσθένη. Έτσι, ναι, παιδιά, ήταν σίγουρο.
0: Μας πέρασε τον Ερατοσθένη.
1: Τι έκανε ο Ερατοσθένη?
0: Το 240 π.Χ. τώρα, για να σκεφτεί πόσο αλλού ήταν ο Ερατοσθένη. Υπολογίζει την περίμετρο τη γη με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο.
1: Με τι τρόπο?
0: Μια ράβδο και τη σκιά τη.
1: Είναι εφιαλτικές αυτές οι λεπτομέρειες για μένα, ράβδος και σκιά. Εντάξει, παιδιά, κρατήστε το. Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης πρώτος.
0: Αυτός.
1: Αυτός.
0: Και πέφτει, παιδιά, πάρα πολύ κοντά στο αποτέλεσμα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Αφού σου λέω ότι υπολόγισε ο άνθρωπος. Τι, έτσι θα το λέγαμε, κοροϊδεύουμε τώρα. Γελά, μη γελάς. Ξέρεις πόσο είναι η περίμετρο της γης?
1: Όχι,
0: εδώ
1: δεν
0: σε θέλω μας τώρα. Όχι,
1: όχι,
0: 40.000 χιλιόμετρα περίπου, είναι λίγο παραπάνω, έχει μηδενικά αρκετά και άλλα ψηφία.
1: Γι' αυτό και τώρα που, ναι, το άκουσα το κατάλαβα, νομίζεις? Οτιδήποτε η απάντηση είναι αριθμός, ή δεν με ενδιαφέρει, ή φεύγει με τη μία, με το που το ακούω, ζινγκ, εξαφανίζεται.

0: άντρα.
1: Παρακαλώ.
0: Άριστε. Που έβαλα λίγο πιο δυνατά τις προάλλες στη μουσική στο αυτοκίνητο και ήρθε να μου λες χαμήλωσέ το. Είδες τι έγινε στα Ανολιώσια.
1: Τι έγινε στα
0: Ανολιώσια. Υπήρχε ο DJ της ασφάλτου, ένας 19χρονος πιτσιρικάς. Έβαλε 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του.
1: Ωραίος.
0: Ήταν δηλαδή μια κινητή δισκοτέκ που λένε και οι άνθρωποι της ηλικίας μου και φυσικά συνελήφθη η χορύπανση. Από τις αγαπημένες μου ειδήσεις. Βλέπετε, έχω παρακάμψει Τραμπ, συμφωνίες, Βερσαλίες.
1: Αυτός είχε μέσα τα ηχεία στο αμάξι και κυκλοφορούσε ή το έχει κάποιο σταθερά.
0: Δεν ξέρω, όχι, κυκλοφορούσε.
1: Α, κυκλοφορούσε.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίος. Και 14 ηχεία
1: το συλλάβανε, ρε φίλε. Μόνο που είχε 14 ηχεία μέσα στο αυτοκίνητο και ενισχυτές και τα σχετικά, έπρεπε να του δώσει συγχαρητήρια.
0: Είναι κινητό ηχοσύστημα. Κανονικά είχε γούφερ, ενισχυτές και τα πάντα έτσι. Η επαγγελματική είχε δική κατάσταση. Μιλάμε για τρελό μεράκι τώρα. Να σου πω σε σοβαρά έχει τίποτα, γιατί εγώ εκεί πήγα.
1: Σοβαρά τι να πούμε, σοβαρά κάτι Τραμπ, κάτι συμφωνίες εδώ που δεν γίνονται. Λέει Τραμπ, η αρχική μας απέτηση ήταν για άνεφορον παράδοση του Ιράν, κατέληξε στη συμφωνία. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου.
0: Ναι,
1: λέει ο
0: καλά.
1: Καταλάβες.
0: Την ώρα που υποχωρεί το λέει αυτό, είναι θεούλης έτσι. Δηλαδή πραγματικά θέλω να μείνει με κάπου και να λέω και εγώ ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Τέτοια πολιτική γραμμή κρατάει.
1: Εντάξει, σήμερα έχει διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, που γίνονται στην αυλαία, ας πούμε, για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Απιθύτα.
0: Το φεστιβάλ βιβλίου.
1: Βεβαίως.
0: Τι εννοείς, τώρα ξεκινάει.
1: Αυλαία σήμερα. Πώς
0: αυλαία. Το φεστιβάλ αυλαία. Βιβλίου στην παραλία. Το βλέπω εδώ και μέρες να στείνεται και θέλω να σας το πω. Αν θα πάτε, είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 21 για το νερό και πόσο δικαιούμαστε να το έχουμε δωρεάν. Τι εννοείς αυλαία.
1: Εννοώ αυλαία.
0: Με έχει μπερδέψει.
1: Γιατί.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, τοποθετηθείτε, βοηθήστε λίγο.
1: Αυλαία ανοίγει. Ανοίγει αυλαία, δεν κλείνει.
0: Έλα ρε Ζιανδόνη, γιατί τα κάνεις αυτά.
1: Αυλαία κατευθείαν πήγες το μυαλό στο ανάποδο όμως. Γιατί να πάει κατευθείαν το μυαλό σου εκεί.
0: Τι να κάνω, συγγνώμη, εγώ δεν έχω ηθοποιούς και σκηνοθέτη στην οικογένεια. Να κωδικοποιώ λέξεις όπως αυλαία, έτσι, Jack Bam. Εσύ είσαι σε άλλο επίπεδο. Για τις παραστάσεις που είδες και για τις ταινίες αυτές που μας τάισες με τους εξωγήινοι, δεν έχεις πει τίποτα. Πότε θα τα πούμε, βράζω εδώ, βράζω. Παιδιά, με πήγαινα να δω ταινία για εξωγήινους.
1: Έλα, φου άρεσε τώρα.
0: Ναι, πραγματικά θα ήθελα να υιοθετήσω έναν. Adopt an ET.
1: Καλά δεν ήτανε.
0: Καλά ήτανε.

0: Αντώνη, μέχρι σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Δίδυμα Σταύρος Νιάρχος μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες.
1: Για λίγες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να το δούμε και από κοντά, διότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, που γιορτάζεται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
0: Δήλωση συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας στο snfghi.org.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα και ελληνικότατα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τις προάλλες μου λέει η κόρη μου: «Μαμά, έχεις μπει στο W».
1: Στο ποιο?
0: Λέω που να έχω μπει. Δεν μπαίνουμε, λέω, παιδί μου, στα γράμματα. Τα γράφω, έτσι, εγώ boomer. Κανονικά. Στο W, μαμά, άντε, δουλεύεις και με τα ευρωπαϊκά, ιδέα δεν έχεις?
1: Ποιο είναι το W?
0: Τι εννοεί το παιδί? Και γράφω W στο ίντερνετ, το ψάχνω λίγο και βλέπω wsocial.news. Λοιπόν, πρόκειται να δεις τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας την έσπασαν, διότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσαν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης σε κάποια από αυτά τα ανθρώπικα, τα κλόντ, τα δικά σας, τέλος πάντων, θα σας πω εγώ τώρα ακριβώς.
1: Τα
0: AI, SAGAPO, όλο αυτό. Λοιπόν, και τους την έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: «Γιατί στηριζόμαστε, γιατί χρησιμοποιούμε αμερικάνικη τεχνολογία, αμερικάνικα social, αμερικάνικους browser?
1: Θα κάνουμε τα δικά
0: μας. Θα φτιάξουμε και εμείς τα δικά μας». Και σκέφτομαι τώρα, υπάρχει κάποιος εκεί έξω ο οποίος ασχολείται με την ηθαγένεια του social που χρησιμοποιεί? Διότι εγώ, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι και λίγο πιο αφυπνισμένη λόγω της άλλης δουλειάς που κάνω, δεν είμαι ιδιαίτερα. Και ξαφνικά το συνειδητοποιώ και λέω: «Έχουν δίκιο. Ο browser αμερικάνικος, το κινητό αμερικάνικο, όλα αμερικάνικα. Δηλαδή, να αποφασίσουν αυτοί να μας κλείσουν απ' έξω ή να μας πάρουν τα δεδομένα, δεν έχουμε τίποτα, καμία γραμμή.
1: Να μας πλασάρουν ό,τι θέλουν».
0: Ναι, ακριβώς. Το έχει σκεφτεί καθόλου κανένας αυτό? Δηλαδή, τον έχει απασχολήσει? Γιατί εγώ με το που μπήκα στο W, δεν σου κρύβω ότι βγήκανε μικρές καρδούλες στα μάτια και νιώσα πολύ άνετα.
1: Α, ναι.
0: Αν θέλει, να το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Ωραία, σε λίγο. Πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει και θα μας πει σε λίγο για το W και για το Y και το X.
0: Λοιπόν, πέστε το μάτι κατευθείαν στην περιφερειακή οδό, εκεί που βλέπω ένα μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς οι οποίοι οδηγούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, φυσικά στον κόμβο της Τριανδρίας. Τίποτα εκπληκτικό εδώ πέρα, το καθημερινό μας. Από το αντίθετο ρεύμα, μετά το Ρετζίκι, τη στροφή εκεί, υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες θα κορυφωθούν στην Τριανδρία, ενώ ο δρόμος πηγαίνει αργά μέχρι την Μουδανιώνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση εδώ στα ψηλά και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόλγας κάνει και αυτή τα κόλπα της μέχρι λίγο μετά την 28 Οκτωβρίου.
1: Όσον αφορά στον καιρό για σήμερα, λοιπόν, στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένεται νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow. Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: για να ξεκινήσει τη συζήτηση. Είχαμε ένα θέμα προηγουμένως. Μου λέει Linux. Μου λέει Linux. Λέω τι Linux. Λέω Linux. Όχι, μου λέει Linux. Εγώ δεν ξέρω. Που ξέρει όντως. Διότι. Αγγλική φιλολογία τελείωσε το κορίτσι. Έχει την προφορά τη, ξέρει τι κάνει. Linux το λέμε όμως.
1: Εντάξει, εδώ λέμε και multi.
0: Ναι,
1: δεν σημαίνει
0: ότι
1: είναι multi, μπορεί να το πει κάποιο multi. Ναι. Δεν είναι να το κοροϊδέψουμε. Και ο Ιταλός, ξαναλέω την οδόγραμμα, τη λέει Colgate.
0: Colgate.
1: Δεν του χώνεται κανένα. Εμείς απλώς την λέμε αλλιώς. Δεν έγινε κάτι. Ένα διδακτισμό το έχετε εκεί από τη Ρόζα επαρχία. Ήρθε και ο Λεωνίδας, συντοπίτη σου.
0: Τι έκανε.
1: Ο οποίος, ακού να δει τώρα, θα το πω γιατί είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση. Ναι. Δεν γιορτάζουμε, λέει, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Χριστό, αλλά τον Ιούδα τον Θαδαίο αδελφό Θεό του Χριστού. Που έχει κάνει πολλά θαύματα. Να το ξέρουμε αυτό δηλαδή. Ναι, τώρα δεν είναι εκκλησία. Ακούτε ντέδες.
0: Βλέπεις.
1: Να γιορτάζουμε τον προδότη. Δηλαδή, αμέ να βγάλουμε και στους, τον Άγιο Εφιάλτη. Κατάλαβες.
0: Κύριε, αγάπη, ρε. Τους πάντες με να γιορτάζουμε. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας τώρα. Διότι αλλαγές έχουμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε και τα δικά μας ή μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας. Ναι, θέλετε να χρησιμοποιείτε τα αμερικάνικα, χρησιμοποιήστε τα, διότι ελεύθεροι είμαστε πολίτες, αλλά εμείς φτιάχνουμε τα δικά μας. Μην μας πουλάνε και τρέλα.
1: Πολύ ευχαριστώ τον Ντέο που μου έστειλε αυτό το άρθρο με το «Η Γαλλία χωρίζει με τα Windows». Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των δεδομένων. Και είναι ένα άρθρο το οποίο ξεκινάει λέγοντας ότι φανταστείτε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζεται να αποφάσει από μόνος του να αλλάξει κλειδαριά.
0: Ναι.
1: Και να μην μπορούσε να μπει πλέον.
0: Οπ.
1: Αυτό είναι το ότι δεν θα μπορούμε να μπούμε στα email μας, στα κινητά μας, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας έτσι όπως θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε υπάρχει μια τάση γενικά στις ευρωπαϊκές χώρες να μεταναστεύσουν και είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποιούν, migrate, σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες, σε ευρωπαϊκά λογισμικά.
0: Ή σε open source, ας πούμε, πλατφόρμες,
1: ναι,
0: όπως το Linux που ουσιαστικά είναι λειτουργικό σύστημα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Αντώνη, δώσε μας αυτές τις λεπτομέρειες να ξέρουμε πώς
0: ναι,
1: θα
0: πούμε. Είναι όπως το, ας πούμε, όπως τα Windows. Είναι
1: ναι,
0: το Linux. Ανοιχτό λειτουργικό σύστημα.
1: Ωραία.
0: Open source.
1: Είστε άνθρωποι που αυτό το πράγμα μπορεί να ασχοληθείτε, μπορεί να το κοιτάξετε. Δηλαδή, ξέρετε, ας πούμε, τι προέλευση είναι το TikTok, ας πούμε, ή δεν σας νοιάζει.
0: Ναι, χρησιμοποιείτε.
1: Κινεζικότατο. Η Ευρωπαϊκή Η Ένωση, οι θεσμικοί φορείς έχουν φύγει συνολικά.
0: Α, ναι.
1: Απαγορεύεται να είσαι. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Γιατί θεωρείται ότι έχει κατασκοπικά τρότζενς και όλα αυτά που ξέρεις.
0: Κοίταξε, ναι, όταν τα δεδομένα μας αποθηκεύονται σε σερβερς του εξωτερικού, τα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ασφάλεια έτσι όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την ασφάλεια. Αλλά είναι αυτό κάτι που σας απασχολεί. Ψηλά γράμματα.
0: 6943 80 80 89. Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε και να μάθουμε περισσότερα και ίσως μερικοί και να αφυπνιστούμε κιόλας.
1: Ναι, να αφυπνιστούμε γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο να ξέρω πού να σκρολάρω σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

0: Πιάσαμε να μιλάμε τώρα και για κλειδαριές, σπίτια, θα μας αφήσουν απ' έξω. Έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν, νομίζω, καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχουμε ένα πράγμα λιγότερο να μας δυσκολεύει.
1: Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν.
1: Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου και να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό.
0: Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάρα πολύ απλό κάνετε και εσείς το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, διότι είστε οι μεν που δεν έχετε ιδέα και δεν έχετε οριακά social, τι είναι το TikTok μόνο που δεν ρωτάτε κάποιοι και ότι δεν τα χρησιμοποιείτε, δεν σας αφορά όλο αυτό το πράγμα. Και άλλοι οι οποίοι είστε πολύ πιο χωμένοι. Βλέπω εδώ τώρα την Ελισάβετ που λέει γενικά χρησιμοποιώ τα μέσα μόνο για ενημέρωση και όταν θέλω κάτι να αγοράσω για τη δουλειά. TikTok, ας πούμε, δεν έχει το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Facebook και Instagram δεν χρησιμοποιεί πολύ. Τα πάντα τα κάνει με το κινητό, δηλαδή τραπεζικές αγορές και ούτω καθεξής.
1: Εντάξει, όπως οι περισσότεροι πλέον.
0: Με τον Βασίλη έχω μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ πέρα, γιατί μου λέει το TikTok είναι από τη Σιγκαπούρη, όχι από την Κίνα. Και αυτές είναι ακριβώς οι συζητήσεις που μου αρέσουν, γιατί μπαίνουμε και οι δύο σε μια διαδικασία.
1: Από Σιγκαπούρη.
0: Να βρούμε πηγές. Εγώ είμαι σε ένα άρθρο του bbc.com, όποιος θέλει του το λινκάρω,
1: ναι,
0: που λέει ξεκάθαρα ποια ήταν η εφαρμογή η Κινέζικη, η οποία αγόρασε και η οποία δημιούργησε το TikTok.
1: Ο CEO νομίζω ήταν. Είναι από Σιγκαπούρη.
0: Νομίζω ότι δεν είναι Κινέζος και πράγματι τότε που είχε δημιουργηθεί εκείνη η επιτροπή, αυτοί πάλευαν να τον βγάλουν Κινέζο όπως την εφαρμογή.
1: Στο Κογκρέσο. Ναι.
0: Πλην όμως δεν ήταν στο Κογκρέσο.
1: Αυτοί οι Αμερικάνοι τα κάνουν.
0: Ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες στο Κογκρέσο.
1: Γι' αυτό σου λέω μακριά, μακριά. Τα δικά μας τα social. Δεν φτιάχνουμε και ένα ελληνικό να τελειώνουμε τώρα. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ. Ελλάδα. Μη γελάς. Γιατί γελάς.
0: Και ένα πολύ ωραίο application που λέγεται Miza AI. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Στο έχω κρατημένο για καλή είδηση.
1: Και τι κάνει αυτή η Miza AI.
0: Δεν μπορώ να το πει μετά.
1: Εντάξει.

0: Αντώνη, να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, θα πήγαινε αμέσως.
0: Ακριβώς. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Βελμάρη.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παρακαλώ.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center, επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ μόνο για λίγες ημέρες ακόμη.
0: Σημειώθηκε, καταγράφηκε και είμαι έτοιμη να πάω να τσεκάρω. Να τσεκάρω και τους δρόμους λίγο για να ξέρω πού να
1: τσεκάρω τους δρόμους.
0: Γιατί με πήρες έτσι,
1: παραμάζω. Τσεκάρουμε τους δρόμους. Θες να τσεκάρεις τους δρόμους, πάμε και τους δρόμους.
0: Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στην περιφερειακή οδό, στον κόμβο της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Αν κινήσετε προς τα δυτικά, θα συναντήσετε και ένα κάποιο μποτιλιάρισμα εκεί, αλλά είναι μόνο σε αυτό το σημείο. Μετά, ο δρόμος, δεν μπορώ να πω ότι είναι εντελώς ανοιχτός, έχει μικρότερες καθυστερήσεις. Το ίδιο συμβαίνει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το πάρτι ξεκινάει από την Ψελού περίπου και φτάνει μέχρι την Μπότσαρη και για τα δύο ρεύματα αυτή η διαδρομή θα είναι λίγο επιβαρημένη. Κάτι συμβαίνει στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, αλλά εδώ ψηλά προς τα ανατολικά, δηλαδή στο ύψος της Μάρκου Μπότσαρη, ένα μποτιλιαρισματάκι υπάρχει εκεί πέρα. Κάτι άλλο σοβαρό δεν βλέπω.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show, την εκπομπή η οποία σας συντροφεύει καθημερινά από τις 8 και μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
5: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, μέχρι τις 11 όπως είπε και η Όλια. Και φυσικά σε αυτήν την τρίτη ώρα έχουμε πολλά και διάφορα, ανάμεσα σε αυτά και διαγωνισμό. Θα παίξουμε Story Express.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Ήρθε η ώρα για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι οι Έλληνες κουβαλάμε ένα ψυχολογικό DNA οδυσσέα. Δηλαδή, όταν κάτι δεν μας πάει καλά, θα βρούμε μία λύση, η οποία ενδεχομένως να είναι και πάρα πολύ πετυχημένη. Υπάρχουν πόσα καλά μυαλά στην Ελλάδα, πόσοι Έλληνες προγραμματιστές. Ένας από αυτούς, λοιπόν, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα site, το οποίο να σας το κάνω, δηλαδή γράφεται σαν μίζα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα I στο τέλος. Δηλαδή, είναι μίζ με ζήτα. AI.gr. Το οποίο site, παιδιά, τι κάνει? Δηλαδή, ο δαιμόνιος αυτός τύπος τι έχει κάνει? Βρίσκει αυτό το εργαλείο μέσα από το Κιμδύς, εκεί που ανακοινώνονται οι δημόσιες συμβάσεις, ποσά τα οποία έχουν δοθεί για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Και πάει και τα αντιστοιχίζει, φαντάζομαι.
1: Και πάει και τα αντιστοιχίζει. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, ότι στην πρώτη σελίδα, έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα το site, υπάρχει μία σύμβαση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έναντι 37.000 ευρώ για μαντήλια. 300 μαντήλια λαιμού. Για αυτά τα 300 μαντήλια λαιμού, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έκανε μια ανάθεση 37.000.
0: Δηλαδή, πόσα πέρα... μαντήλια?
1: 300.
0: 300 μαντήλια, 37.000.
1: Ναι.
0: Πόσο το μαντήλι?
1: 30.000 βγαίνει χωρίς το ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό στα μαθηματικά σου. Βγαίνει ακριβούτσικα.
0: Τι μαντήλι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω τι μαντήλι είναι
0: αυτό. Από μετάξι, από την, ξέρω εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι με τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν σήμερα και με τα μυαλά και με τις γνώσεις, κανονικότατα μπορούν πλέον οι πολίτες να ενημερώνονται για πράγματα, αρκεί να έχουν και αυτοί ένα ψήγμα ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτό το συνάντησα και κατευθείαν μπήκα να δω τι μπορεί να έχει εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν είναι το AI μόνο ένα παιχνίδι στα χέρια μας και ένας τρόπος στα παιδιά να μην κάνουν τις εργασίες τους. Είναι και ένας τρόπος να επαληθεύονται πράγματα σε πραγματικό χρόνο και να έρχονται στην επιφάνεια.
0: Ναι, γιατί θα ήθελε αρκετή έρευνα, ας πούμε, για να γίνουν αντιστοιχίσεις τέτοιου τύπου. Θα ήθελε ανθρώπους, έρευνα κτλ.
1: Ενώ έτσι σου το φέρνει στην επιφάνεια και μετά ο άνθρωπος δεν δικάζει. Η εφαρμογή δεν δικάζει.
0: Όχι.
1: Σου το φέρνει στην επιφάνεια. Από εκεί και πέρα εσύ διασταυρώνεις και κρίνεις. Για όλα μπορεί να υπάρχει μια εξήγηση, είναι πιστική. Ποιος την έχει πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε πλέον ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας και καλό είναι για αυτά τα εργαλεία να είμαστε πληροφορημένοι.
0: Το καλό το μαντήλι όμως, το ακριβό το μαντήλι, να ξέρεις, είναι επένδυση.
1: Το καλαματιανό, ας πούμε, το μαντήλι.
0: Ναι, άμα είναι καλό, των 1.000 ας πούμε ευρώ το μαντήλι, είναι επένδυση. Να ξέρεις για το μέλλον. Θα κάνεις ένα 2.000-3.000 ευρώ, το πουλάς κάποια στιγμή.
1: Συλλεκτικό.
0: Οπότε μην κατηγορούμε τώρα.
1: Δεν κατηγορούμε κανέναν. Το είπαμε. Μια πληροφορία λάβαμε, τη μεταδίδουμε και από εκεί πέρα το συζητάμε.

0: Εγώ να δεις πόσο καλά νιώθω με αυτά που μαθαίνω.
1: Διότι από σήμερα ξεκινάει αυτό, παιδιά. Από σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7, το Φλάφι στην πλατεία Ναυαρίνου 10 σας περιμένει στο δικό του, σας περιμένει με το δικό του Φλάφι Τίβο.
0: Με κάθε κοκτέιλ που παραγγέλνετε, απολαμβάνετε δωρεάν ένα αλμυρό mini Fluffy Pancake. Και σήμερα, επειδή γιορτάζουμε όλοι μαζί την έναρξη της απόλυτης καλοκαιρινής συνήθειας, τι θα έχει?
1: Θα έχει μπουφέ, δωρεάν δοκιμή από Signature Cocktail Shots και πολύ καλοκαιρινή διάθεση.
0: Όμως, παιδιά, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.
1: 89 Rainbow κληρώνει 15 τυχερούς νικητές που θα κερδίσουν από ένα Aperol Spritz μαζί με ένα mini Fluffy Pancake σήμερα το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. 6943-8080-89, το γνωστό νούμερο του Viber. Εσείς που θέλετε να βρεθείτε εκεί σήμερα το απόγευμα και να απολαύσετε αυτή την υπέροχη ιστορία, θα στείλετε τη λέξη Aperol στο Viber εκεί που σας είπα.
1: Και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση.
0: Έτσι.
1: Τελειώσαμε με εσάς τους 15 δυνάμει τυχερούς.
0: Στο Viber αυτό.
1: Στο Viber αυτό.
0: Aperol στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση, για να πάτε Fluffy.
1: Για να απολαύσετε όμως ένα υπέροχο brunch που ένας θα κερδίσει και δύο θα το απολαύσουν, θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-32384. Θα σας κεράσουμε τρεις λέξεις, θα φτιάξετε μια ιστορία και θα πάρετε τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας και θα πάτε για μπραντσάρα.
0: Πού τηλεφωνούμε?
1: Στο 2310-32384.
0: Για να παίξουμε τώρα στο Express, στον αέρα το 89 Rainbow.

0: Εσείς συνεχίστε να στέλνετε στο Viber την λέξη Aperol για αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και να πάτε σήμερα στο Fluffy να απολαύσετε το υπέροχο event που θα γίνει. Είπαμε Aperol στο 6943-80-80-89. Εμείς τώρα πάμε να υποδεχτούμε την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα σας.
2: Ω, ακούγεται τέλεια στον αέρα. Μπράβο, Ειρήνη. Γιατί είχαμε μια κάποια αγωνία εκεί στο βάθος κήπος που σε ακούγαμε. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι μια χαρά. Είμαι σπίτι μου.
2: Σαββατοκυριακάκι, θα κάνεις κάτι ιδιαίτερο, θα εκδράμεις, θα μείνεις εδώ?
1: Όχι, εδώ, στην πόλη.
2: Ωραία, κάποια παιδιά πρέπει να φερλά και τα μεστόπιστε. Να εξαφανίζεστε όλα για τα τάν σας και τα.
0: Καθίστε λίγο.
2: Ναι, δεν γίνεται. Ειρήνη μαζί σου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ακούσεις τις τρεις λέξεις που θα σερβίρουμε για σήμερα?
1: Βεβαίως.
0: Εξαιρετικά, σταματάει η μουσική και φυσικά σου θυμίζω πως έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να στήσεις την ιστορία σου. Όλια, πάμε.
2: Αφρόλουτρο, αστέρι, γάλα.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Έβαλα μέσα στο αφρόλουτρό μου 1 λίτρο γάλα και έγινα αστέρι σαν την Κλεοπάτρα.
2: Εξαιρετικά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Εξαιρετικά.
0: Γρήγορο, γρήγορο.
2: Μια πολύ μικρή εκκρεμότητα έχουμε και το δώρο είναι πρακτικά δικό σου. Επειδή είναι για δύο, βρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό ρωτάμε εμείς για να έχουμε μια εικόνα.
0: Όχι ότι είμαστε κοτσομπόλοι.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Με το κορίτσι μου.
2: Εξαιρετικά.
0: Ναι, ρε, φίλε.
2: Εξαιρετικά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι στην εφηβεία.
1: Είναι 10 χρονών.
2: Εντάξει, okay. Όσο προλαβαίνεις, αγαπημένη, μέχρι να γίνει 11.30 συγκεκριμένα, γιατί εκεί στα 11.30 παθαίνουν κάτι, δεν ξέρω τι. Εύχομαι να το γλιτώσετε εσείς. Ό,τι μπορείς παραπάνω, ό,τι μπορείς. Γιατί μετά θα σε κοιτάει και θα είναι. Κατάλαβες. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα φιλιά μας.

0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Σε αυτή την ψηφιακή εποχή να χαλάσει συσκευή σου.
1: Όχι,
0: δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση.
1: Υπάρχει λύση βέβαια, γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη συσκευή σου γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά από την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και εγώ εδώ θέλω να σας προειδοποιήσω, να σας ειδοποιήσω εσάς που έχετε έτσι, οικόπεδα και τα έχετε αφημένα στο έλεος του Θεού και έχουν φυτρώσει δάση εκεί μέσα. Ναι, μην γελάς, υπάρχουν πάρα πολλά. Ότι πρέπει, παιδιά, να τα κουρεύουμε, να τα καθαρίζουμε τα οικόπεδα.
0: Κομμένο το χόρτο.
1: Κομμένο το χόρτο και γενικότερα να μην έχουμε πράγματα που μπορούν να πιάσουν φωτιά. Έτσι, γιατί θα έχουμε, πέρα το ότι μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα, θα έχουμε και πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Γιατί τώρα να γίνει αυτό, γιατί να κάψουμε εκεί ένα δάσος, γιατί να κάψουμε μια γειτονιά ολόκληρη και γιατί να πληρώσουμε και λεφτά. Καθαρίστε να τελειώνουμε.
0: Κάθε φορά που γίνεται κάτι από λάθος, δηλαδή δεν είναι εμπρισμός, αλλά είναι πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει από λάθος,
1: ναι.
0: Πραγματικά είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος οδηγεί άσχημα και λες να τον πλησιάζω να δω τη φάτσα του. Και όταν τη βλέπεις, λες αναμενόμενο ήταν.
1: Ναι, αυτό
0: κατά
1: γίνεται.
0: Τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η πυροσβεστική να κάνει έτσι ένα προκαταβολικό profiling και να πάει να χαστουκίσει, να τραμπουκίσει κανένα δυο τρεις. Σου πει, έλα εδώ εσύ, μπαρμπά, Γιώργο, σε βλέπω ότι κάνεις τη βλακεία.
1: Και δεν μας βάλεις τώρα φωτιά.
0: Λοιπόν, κομμένα, μάζεψε τα χόρτα σου, αλλά δεν τα κάψεις τώρα.
1: Μέχρι τις 22 του μήνα έχουμε παράταση. Να ξέρετε,
0: ναι.
1: Μέχρι εκείνη, καταληκτική ημερομηνία. Μετά πέφτουν πρόστιμα.
0: Τι, τρεις μέρες δηλαδή.
1: Πόσο είναι τώρα, ναι.
0: Ναι, ό,τι προλάβετε,
1: σήμερα, ναι, αυτό.
0: Αλλιώς μην σας πιάνει τώρα η νοικοκυροσύνη. Είχε και πιο κρύο καιρό, είχε και βροχές και εποχές που δεν ήταν τόσο επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι επικρατεί εκεί έξω.
0: Επικρατεί μια ιδέα σκέτη αν είμαστε στην περιφερειακή οδό και οδηγούμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διότι μετά την Ευκαρπία και πριν τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, θα έχουμε συναντήσουμε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα μας πάει σχεδόν μέχρι το Επταπύργιο. Στο αντίθετο ρεύμα εντοπίζεται το ίδιο φαινόμενο του μποτιλιαρίσματος στο ύψος της Τριανδρίας. Κάτι άλλο πολύ βαρύ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου σταθερά δεν ξέρω τι γίνεται στην Μάρκου Μπότσαρη, αλλά είναι μικρό το εύρος, οπότε δεν θα μας απασχολήσει.
1: Τώρα όσον αφορά στον καιρό, για σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώς κατά διαστήματα, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως μετά το μεσημέρι και έπειτα, και η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεάν επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
3: Μπαίνεις τσουλώντας!
4: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
9: 89 Rainbow.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
17: Velea Home.
16: Και για κρεβατοκάμαρες?
17: Velea Home.
16: Κουζίνες?
17: Velea Home.
16: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
17: Πάλι Velea Home.
16: Γρήγορη παράδοση?
17: Velea Home.
16: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
17: ξέρεις.
16: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
18: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
19: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
20: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Και ναι, η ώρα που όλοι περιμένουμε, η ώρα που η ισορροπία αυτής της ημέρας θα αλλάξει λίγο μορφή και σχήμα, θα ανατραπεί και θα μπει κάτι απίθανο στη ζωή μας με τη μορφή της ερώτησης.
1: Είναι η απίθανη ερώτηση της ημέρας και πάμε να την ακούσουμε τώρα.
0: Για πες.
1: Όχι.
0: Ναι, λοιπόν, φυσικά.
1: 22% ημών.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, δεν μπορώ να πω την παραλάγια, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. 22% είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: 22%. Γεμιστά με κοιμά. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω. 6943-80-80-89.
1: 22% από εμάς θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Το λες λίγο πονηρά, είσαι να είπες να κάνουμε αυτό.
1: Θα κάνουμε αυτό.
0: Είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε 9:35 το πρωί. Εντάξει,
1: όχι. Okay. Μπορούμε να το πούμε. Το θέλουμε κάθε μέρα, δεν το έχουμε. Αλλά το κάνουμε Σαββατοκύριακο.
0: Κάθε μέρα το θέλουμε.
1: 22% από εμάς. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που δεν το θέλει αυτό κάθε μέρα. Να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά θα το κάνουμε αυτό Σαββατοκύριακο. Των ανθρώπων που δεν το θέλει αυτό κάθε μέρα. Να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά θα το κάνουμε αυτό Σαββατοκύριακο. Όχι όλοι πάλι. Ένα μικρό

0: πιθανή ερώτηση της ημέρας και μία υπενθύμηση του πόσο ήταν το ποσοστό, 22%.
1: 22%.
0: Των ανθρώπων θα το κάνουν αυτό, περιμένουν να το κάνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και η Σταματία τώρα που είναι κορίτσι των άκρων, λέει: από τη μία θα μπορούσε να πάει για σπα και μασάζ κάποιος. Εναλλακτικά παίζει και το εντελώς αντίθετο Extreme Sports. Δηλαδή είμαστε στα άκρα εδώ πέρα. Λοιπόν, η Μαρία συμφωνεί με τη Σταματία και λέει Extreme Sports. Η Πινελόπη λέει: το προφανές για το σουκού θεωρώ ότι είναι ότι θα πάρει δώρο την Κυριακή για το γιορτή του πατέρα. Αλλά αν εννοούμε κάθε σουκού, μάλλον ο ύπνος και το απόλυτο τίποτα ταιριάζουν παραπάνω.
1: Την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μόλις το πληροφορηθήκαμε. Ευχαριστούμε, Πινελόπη. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: θα δούμε Μοντιάλ χωρίς την γκρίνια της γυναίκας, λόγω διαφοράς ώρας και λόγω του ότι θα κοιμάται.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες. Άνετα. Θα δούμε την Πανσέλινο. Είχε χτες. Αν είχε χτες, πώς θα τη δούμε. Δεν καταλαβαίνω. Θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της Νικολούλη. Αν πιάνεται στο σουκού.
1: Κλείνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κλείνει η σεζόν.
0: Δεν ξέρω. Καυτό σεξ, λέει ο Γιάννης. Που είναι και αυτό μια επιλογή σε Σαββατοκύριακο, μάλλον. Λοιπόν, θα κοιμηθούμε παραπάνω, λέει ο Γιάννης. Αν και την Κυριακή είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Οπότε θα ήθελα να ξυπνήσω νωρίς για να το απολαύσω.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια ρομαντικά παιδιά είστε. Ο Άκης λέει: καλημέρα. Απολύτως τίποτα. Θα κοιμηθούμε παραπάνω, λέει η Μαρίνα. Σημάζαμε και δουλειές στο σπίτι, λέει η Αναστασία. Ο ύπνος γενικά παίζει πάρα πολύ. Όπως και οι δουλειές παίζουν πάρα πολύ. Μας πάει πολύ λίγο το σπίτι.
1: Κοιτάξτε τώρα. Να μην το παιδεύουμε πολύ. Το έχετε βρει. Πολλάκις. Είναι φυσικά ότι θα κοιμηθούμε παραπάνω και κυρίως θα κοιμηθούμε πάνω από 8 ώρες. Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τις καθημερινές. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ούτε Σαββατοκύριακα μπορούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Δώσε λίγο.
0: Ναι,
1: αφέσου λίγο.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: λέει και μέσω μη παρασκευιάτικα και πώς θα βγει το Σαββατοκύριακο. Να σου πω, Αντώνη, όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζι, αναρωτιόμαστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
1: Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
1: Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Θέλεις δρόμους πώλησης, σε
1: γρήγορα,
0: βλέπω.
1: Γρήγορα να πάμε και έξω.
0: Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό υπάρχει μια κάποια ταλαιπωρία. Στο ρεύμα το οποίο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά την Ευκαρπία και πριν τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, έχουμε το πρώτο μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις πριν και μετά τη στροφή για Πεύκα. Και στο αντίθετο ρεύμα πλέον έχουμε μια κίνηση αυξημένη στον κόμβο της Τριανδρίας. Μέσα στο κέντρο δίνει λίγο πρόβλημα η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει πολύ αργά, αλλά όχι όπως η είσοδό της που είναι μποτιλιαρισμένη. Ενώ από τα δυτικά έχει μείνει η Θεοδωράκη κόσμο, εκεί κοντά στο Βαρδάρι όμως.
1: Εντάξει, όσον αφορά την κίνηση, τώρα όμως να σου πω το εξής, ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου.
0: Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου, που αλλού βέβαια, στο vodafone.gr/business.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε σε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Και αυτός είναι ο ήχος της έναρξης της τρίτης ώρας του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
15: Η Όλια θα είναι στην παρέα σας, ο Αντώνης θα είναι στην παρέα σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 11, με όλα τα καλά και με πολλά πολλά χαμόγελα, και θα μάθουμε και πώς μπορούμε να κερδίσουμε ένα κλιματιστικό και θα παίξουμε κιόλας και τι άλλο θέλετε. Θέλετε μουσική?
14: Θέλουμε διακοπές, θέλουμε μουσική, θέλουμε παιχνίδια.
15: Απ' όλα έχουμε.
14: Περάστε εδώ, τι περιμένετε.

0: Λοιπόν, τώρα με κάποιο τρόπο εμείς πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να δροσιζόμαστε. Εντάξει, μπορεί να βλέπουμε τώρα τον καιρό να είναι έτσι κανένα δύο μέρες, να βρέχει λίγο και το βράδυ να έχει και λίγο αεράκι. Αλλά κατά τα άλλα, τη μέρα μέσα έχει κρύο και φυσικά έρχονται και οι καύσονες.
1: Έρχονται, άντε, πού είναι αυτοί οι καύσονες για εσάς δηλαδή, να δώσουμε και ένα κλιματιστικό. Δεν το δίνουμε βέβαια έτσι εύκολα. Πρέπει να μείνετε συντονισμένοι.
0: Ναι.
1: Διότι είστε που είστε στον 89 Rainbow τις καθημερινές, θα παραμείνετε και το Σαββατοκύριακο και μέσα στη ροή θα ακούσετε το περίφημο Weekend Signal. Αυτή τη λέξη κλειδί λοιπόν, εσείς θα την τσιμπήσετε και θα τη στείλετε κατευθείαν στο Viber
0: 6943 80 80 89. Μόλις ακούσετε την λέξη κλειδί, το Weekend Signal, θα το στείλετε στο Viber και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Το λύσαμε κι αυτό.
0: Τι ωραία, υπέροχα.
1: Οι γυναίκες δεν κρυώνουμε τόσο. Οι άντρες βάζετε το κλιματιστικό. Δεν ζεσθενόμαστε τόσο. Οι άντρες βάζετε το κλιματιστικό σου μείον 15.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, διότι θέλετε να ντύνεστε, λες και είναι χειμώνας πάντα.
0: Εντάξει.
1: Φοράτε κάτι κουστούμια, κάτι τέτοια. Ναι, εμείς φοράμε τα μεταξωτά, φυσάει. Είμαστε άνετοι.
0: Δεν βλέπεις εμένα κάθε μέρα με κουστούμια έρχομαι.
1: Ναι, εσύ με κουστούμια, αλλά είσαι με τζιν, λες και πας στο βουνό και εσύ μετά.
0: Εντάξει, σήμερα έτσι πως σηκώθηκα, να σου πω κάτι, ό,τι βρήκα μπροστά μου.
1: Αφού σηκώθηκες, είμαστε ευγνώμονες.

0: Για πάμε να αλλάξουμε λίγο την πορεία της ημέρας και να βάλουμε την παιχνιδιάρικη διάθεση στο πρόγραμμα του Rainbow Morning Show. Είναι ώρα για πρώτη νότα.
1: Ναι, αλλά πριν, εγώ θα σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι η δράση ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Από 16 έως 20 Ιουνίου, το Cosmos Football and Fitness Experience σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness δραστηριότητες, calisthenic shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.
0: Μαζί σου οι special guests Κώστας Σιδηρός, MPMAFC, Madney και Γεώργιος Γκουντής και πολλοί ακόμα. Και κάθε Τετάρτη το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα συν ένα προσφορά σε επιλεγμένα καταστήματα της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos.
1: Μάθε περισσότερα στο mediterraneancosmos.gr. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να παίξουμε.
0: 23 13 23 84, να το πω για τυπικούς λόγους, χτυπάει ήδη βέβαια.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα το 89 Rainbow. Εδώ είμαστε, Rainbow Morning Show. Όλοι Αντώνης και Σταμάτης στον αέρα για να παίξουμε πρώτη νότα. Καλημέρα, Σταμάτη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά, λέμε και εμείς.
1: Απολαμβάνω τον Bruce Springsteen.
0: Έτσι, τώρα εμείς θα απολαύσουμε εσένα. Όχι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν, λοιπόν, τέλεια, εξαιρετικά. Πάμε για πρώτη νότα, που σημαίνει τι? Ότι θα σου βάλω να ακούσει 7 σήμερα, 7 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα μάτια μου, να ξέρεις. 7 δευτερόλεπτα εισαγωγή ενός τραγουδιού και εσύ θα έχεις στη διάθεσή σου 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Είσαι έτοιμος?
1: Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, λοιπόν, παίζει σήμερα στην πρώτη νότα.
1: Hold John Oates, man eater.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Δεν πρόλαβε τίποτα.
0: Ούτε να πω 10, ούτε 3, ούτε τίποτα.
2: Ξέρεις τι σου εξασφαλίζει αυτή σου η νίκη, αγαπημένη Σταμάτη? Σου εξασφαλίζει ένα γεύμα για δύο στη Φωτιά. Ένα εστιατόριο σε εκπληκτικό χώρο με κριτική κουζίνα, η οποία θα σε ταξιδεύσει σε αρώματα Κρήτης ενώ θα παραμείνεις στη Θεσσαλονίκη. Θα έχεις μια αίσθηση διακοπών, ειδικά αν θα καθίσεις στην αυλή, αλλά και μέσα η διακόσμηση είναι απαράμιλη. Μία εκκρεμότητα μόνο έχουμε.
0: Με ποιον θα πας?
1: Θα πάω πιθανότατα με την κοπέλια μου.
0: Πιθανότατα, εντάξει. Αυτό μου άρεσε, γιατί αφήνει πιθανότητες και για άλλους. Κατάλαβες, για άλλη παρέα. Τέλεια, εξαιρετικά. Να πέρα...
1: ή για
2: Έτσι μπαίνουμε στην Παρασκευή και στο Σαββατοκύριακο. Οι άνθρωποι του 89 Rainbow. Πάρτε μαθήματα. Be like Σταμάτης. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Σταμάτη, που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να περάσετε τέλεια, φιλιά.

0: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα?
1: Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς κινητό πάνω από 48 ώρες κανείς.
0: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, ξεκινάει και θα έχουμε τη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία στην πόλη μας.
0: Όπω, γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Δεν βολεύει.
1: Γιατί δεν βολεύει?
0: Έχεις δει πως είναι η σέλα? Συγγνώμη, παιδιά, δηλαδή μερικές αλήθειες να λέγονται. Εμένα δεν με πείραζε να μου πεις θα γίνει, ξέρω εγώ, γυμνό sunbathing και θα πήγα πάμε στην παραλία γυμνή. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ, αλλά ποδήλατο, ρε παιδιά.
1: Ποδήλα.
0: Λυπηθείτε μας.
1: Τι να κάνω?
0: Δηλαδή, τι είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
1: Έχουμε βάλει comfort σέλα.
0: Τι έχουμε βάλει, τελεία. Δηλαδή, πραγματικά μερικά πράγματα δεν βολεύουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Σημείο συνάντηση για όσους βέβαια θα λάβουν μέρος και το επιθυμούν να δοκιμάσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία στο πάρκο της Χάνθ στις 7.
0: Και τι απελευθέρωση είναι αυτή τώρα? Δηλαδή, να είσαι μέσα στην πόλη, στον Ξαρχάκο, εκεί δίπλα στους σκύλους. Θα πάω εγώ το σκύλο μου από δίπλα να γαβγεί, να σηκώνει σκόνη και εσύ θα είσαι. Τι παιδί το λουλούδι. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έλα,
0: να
1: σας πω.
0: Και είμαι πάρα πολύ της γύμνιας. Δηλαδή, δεν έχω κανένα θέμα με τη γύμνια. Αλλά αυτό δεν βολεύει. Επίσης, δεν είναι γυμνό, όμως κοροϊδεύουν. Είναι body painting.
1: Body painting θα έχει από τις 5 πιο νωρίς.
0: Ναι, τα λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, άμα φαίνεσαι ολόκληρη σαν γαρίφαλο. Τι γυμνό, αυτό δεν είναι γυμνό. Είναι καλυμμένο. Καλύτερα βάλε ένα ρούχο να τελειώνουμε.
1: Τα θέλουμε όλα. Έξω.
0: Και τα θέλουμε τώρα.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
0: Βλέπω ντυμένους οδηγούς να είναι μποτιλιαρισμένοι μέσα στην Τσιμισκή, η οποία δίνει μια πάρα πολύ ενοχλητική εικόνα. Δηλαδή, αν μπορείτε να την αποφύγετε, είτε να την κοπανίσετε από την Προξένου, είτε να πάτε από τη Σβόλου, καλό θα είναι για εσάς. Είναι εκνευριστικός αυτός ο δρόμος, όλο το μήκος αυτή τη στιγμή. Να δω και την περιφερειακή. Βλέπω ότι στο ρεύμα που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά την εσωτερική περιφερειακή, έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και λίγο μετά τη στροφή για τα Πεύκα. Ενώ γενικώς το ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά δίνει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο προσεφεύγει από τη γέφυρα της Μουδανιών και μπαίνει στη Μουδανιών με μέτωπο ανατολικά. Οπότε εκεί είναι λίγο τη λεπορίας.
1: Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες. Μπορεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις θα έχουμε έτσι κατά διαστήματα. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αν έχουμε. Και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στη. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Τι
7: τζέλι τζέλι,
8: που τζέλι τζέλι, τζέλι τζέλι
9: τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 89 Rainbow.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Hughes και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Hughes.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν είναι παράτερο δεδομένο το ότι είναι Παρασκευή να σκεφτόμαστε μια απόδραση πολυτέλεια μακριά από την ένταση τη πόλη.
1: Το Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σα προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωση διπλά στο κύμα και στου πρόποδε του Ολύμπου.
0: Απολαύστε έλεγαν διαμονή, Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμέ ευεξία στο ανανεωμένο και ανανεωτικό ο Living Spa, γαστρονομικέ εμπειρίε στα δύο υπέροχα εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults friendly luxury retreat μπορεί να προσφέρει.
1: Όλα αυτά μόλι 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή την εβδομάδα, 89 Rainbow σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το Σαββατοκύριακο 26 με 28 Ιουνίου.
1: Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίξε τη δική σου luxury απόδραση στο Κάβο Ολύμπο και να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
0: Όπως σου αξίζει, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και αν ο κόσμος δεν έχει αυτοκίνητο, πώς θα πάει δηλαδή για τις καλοκαιρινές του διακοπές.
1: Σε έχω και σε αυτό, Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar.
0: Δηλαδή,
1: είναι η στιγμή να αποκτήσει το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελο ίσως 3.000 ευρώ. Θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα στο Xender.
0: Μάλιστα. Άρα, τι να κάνουμε τώρα, περίμενε. Πρέπει να σημειώσω ημερομηνίες. Μέχρι τις 22 Ιουνίου, είπες.
1: Ακριβώς.
0: Με όφελο 3.000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Στο Xender, 15 σημεία, 15 καταστήματα στο Xender. Τα έχω όλα. Μόνο για λίγες ακόμα μέρες σπεύσατε.
1: Summer Bazaar, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Xender.

0: το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή.
1: Σου έχουμε τη λύση όμως. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Services, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
2: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση για την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
2: Μαθαίνουμε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Πριν όμως να δώσουμε πολλά φιλιά στον αντίοχο και τον Ευθύμη.
2: Αντίοχο και Ευθύμη, μας παίρνετε τελευταία στιγμή γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε το τραγούδι που μας ζητάτε. Λίγο νωρίτερα, αλλά λίγο νωρίτερα.
1: Και ωραία ονόματα.
2: Πολύ ωραία ονόματα. Ένα και ένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο το παρεάκι που ήταν 3 ώρες και σήμερα στο Rainbow Morning Show και ήταν στο Viber και πήρε τηλέφωνο και παίξαμε και διασκεδάσαμε. Λέμε ότι ήταν τόσο ωραία που ίσως θα έχει ένα νόημα να το ανανεώσουμε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα στον 89 Rainbow. Έρχεται η Μαρία Μανατίδου. Είναι πανέτοιμη μέχρι τις 2. Από τις 2 μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής. Από τις 6 μέχρι τις 10 Θανάση Μωραΐτης.
1: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική και μην ξεχνάτε το Weekend Signal για να μπείτε στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και τη Δευτέρα φυσικά στις 6 ακριβώς ο Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα.
2: Και τσουπ αμέσως μετά στις 8 η ώρα Rainbow Morning Show, δηλαδή Αντώνης και όλα. Οπότε σας περιμένουμε εδώ στον 89 Rainbow τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να σας στεναχώρησε, ό,τι και αν σας είπε. Μαρία Μαναδίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρεούλα μέχρι και τις 2, μαζί μας και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιπάτου. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η μέρα. To be honest. Το έμαθα λίγο πριν μπαίνοντας στο Instagram της Finos Films, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου account στο Instagram. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα περιπάτου δεν είναι απλώς μια αφορμή για να θυμηθούμε να περπατάμε. Είναι κυρίως μια ευκαιρία για να υιοθετήσουμε ένα πιο χαλαρό ρυθμό στη μέρα μας και να επιλέξουμε συνειδητά να περπατάμε χωρίς βιασύνη. Γενικά, η βασική ιδέα δημιουργίας ήταν να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν λίγο, αυτό που λέμε στη Θεσσαλονίκη, χαλάρωσε λίγο, χαλαρά, πάρ το χαλαρά, και να παρατηρήσουν περισσότερο τον κόσμο γύρω τους. Υπάρχει μάλιστα όρος chanteur, που σημαίνει περπατώ αργά και χαλαρά, και προέρχεται πιθανότατα από την μεσαιωνική αγγλική λέξη «santren», που σημαίνει «στοχάζομαι». Αυτή είναι και η μικρή ιδέα που ρίχνω σήμερα στο τραπέζι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιπάτου, για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη.

Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στην Έλενα Μαρία, καλημέρα και στην Αγγελική. Όπου κι αν είστε, στην Καλλικράτεια, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, στα Χανιά, στη Σύρο, στο Μόναχο. Έτσι θυμάμαι διάφορες τοποθεσίες ακροατών. Η Καλλικράτεια είναι, νομίζω η Έλενα, για να δω λίγο, η Έλενα, ναι. Όμορφη Παρασκευή λέει και ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα είναι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω ότι θα έχει και πάρα πολύ καλό καιρό. Είμαστε ήδη στους 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την υγρασία στο 72%. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί δεν ισιώνει το μαλλί, γιατί έχετε πονοκέφαλο και άλλα τέτοια, μέχρι και τους 28 θα έχουμε, υπάρχει μια πιθανότητα για βροχούλα σήμερα. Το λέω, το ξεκαθαρίζω από νωρίς για να μην μου πείτε μετά άμα είπες θα έχουμε ωραίο Σαββατοκύριακο. Εγώ είπα για Σαββατοκύριακο, δεν είπα για Παρασκευή, γιατί σήμερα ξεκινάει και η έκθεση βιβλίου. Τα λέω, τα ξεκαθαρίζω. Σάββατο 22 με 30, Κυριακή 24 με 33. Ό,τι πρέπει για βόλτες, παραλίες, εκδρομές κλπ. WhatsApp στην παρέα μας, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες συνολικά, περισσότερα προνόμια και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Καλημέρα και στην Καβάλα, καλημέρα και στην Ριβιέρα της Ασπροβάλτας. Τρελαίνομαι να το λέω αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Παρασκευή και δεν θα σας αφήσω έτσι, διότι από σήμερα και κάθε Παρασκευή μέχρι και να πάμε διακοπές θα κάνουμε Beauty Friday στην εκπομπή και κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια θα κερδίζει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο Femme Fatale, στις αγαπημένες μου φίλες, στο κέντρο της πόλης. Το δώρο είναι, ακούστε τώρα, ένα premium Hydra Skin Experience, προσωπικά το έχω κάνει, διάρκειας 80 λεπτών και αξίας 110 ευρώ. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη περιποίηση ανανέωσης και βαθιάς ενυδάτωσης για να νιώσετε πιο ξεκούραστοι από ποτέ. Συνδυάζει ψηφιακή δερμοανάλυση, ήπια απολέπιση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Το Femme Fatale, το οποίο έχει παρουσία από το 1992 στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, είναι ένας σύγχρονος χώρος ομορφιάς και ευεξίας, προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα με υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θέλω να στείλετε τη λέξη ομορφιά στο Viber μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας, ομορφιά και όνομα τεπώνυμο, έτσι για να πάει και ωραίο μήνυμα στο σύμπαν, στο 6943 80 80 89. Έτσι θα μπείτε στην κλήρωση, γιατί η περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη που τη χρειαζόμαστε όλοι. Καλή επιτυχία, λουλούδια μου.

Έχω ερώτημα για γονείς τώρα. Τι κουβαλάτε σε μια καλοκαιρινή έξοδο? Και παρακαλώ, θέλω τα μηνύματά σας. Πετσέτες, μαγιό, αντιλιακά, σνακ, νερά, δεύτερα ρούχα, τρίτα ρούχα, ψυχική αντοχή, τι κουβαλάτε? Στη Waterland δεν χρειάζεται να κουβαλήσετε και πάρα πολλά, γιατί η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά παίζουν, οι μεγάλοι ξεχνάνε λίγο ότι είναι μεγάλοι. Και με την οικογενειακή κάρτα κάνεις πρακτικά διακοπές πολύ κοντά στο σπίτι.

Εντάξει, σας λατρεύω, σας αγαπώ. Η Σοφία λέει για μια βολτίτσα 2 ώρες κουβαλάω 3 τσάντες, 1 ψυγιάκι, 2 πετσέτες, 4 σνακ και την ελπίδα ότι δεν θα ξεχάσω κάτι. Και το παιδί λέει κουβαλάει απλά 1 κοχύλι, 1 βοτσαλάκι. Εντάξει, τουλάχιστον κάτι σου φέρνει, σου επιστρέφει κάτι. Και ο Γιώργος λέει όταν φεύγουμε για μπάνιο μοιάζει σαν να κάνουμε μετακόμιση. Αν χαθούμε σε ένα ερημονήσι μπορούμε να επιβιώσουμε για τουλάχιστον 1 εβδομάδα. Η Κατερίνα λέει ότι στην τσάντα μου έχω τόσα πολλά πράγματα που αν μας θεματίσουν για έλεγχο θα νομίζουν ότι ανοίγω εποχικό κατάστημα στην παραλία, το μόνο που δεν χωράει είναι η ξεκούραση. Oh.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρε επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29. 89 Rainbow.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Γεια σας και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 19 του Ιούνιου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέα μέχρι και τις 2. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι.

Η απόλυτη ελευθερία είναι φυσικά η Waterland, διότι με την τιμή που έχει φτάσει η βενζίνη δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους Σταγαράδες. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, ειδικά για εσάς που δεν θέλετε να απομακρυνθείτε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο και μπορεί να δουλεύετε κιόλας αύριο Σάββατο και έχετε και οικογένεια. Είναι τα ΜΑΜ. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, 21η Ιουνίου, έχουμε τρία μοναδικά πράγματα. Καλωσορίζουμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, που σηματοδοτεί ουσιαστικά και την έναρξη του καλοκαιριού. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και γενικά θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πόλη και δωρεάν εκδηλώσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και φυσικά είναι και η γιορτή του πατέρα, παιδιά. Τιμούμε κάθε πατέρα, κάθε μπαμπάκα που στηρίζει, καθοδηγεί, προσφέρει ασφάλεια, προσφέρει αγάπη στην οικογένειά του. Δεν τους ξεχνάμε τους μπαμπάκες μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: hot stuff το Σαββατοκύριακο που ξεκινά από σήμερα, Παράσκευο Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα ξεκινά και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ένας αγαπημένος θεσμός της πόλης, οι αγαπημένες μέρες της Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού που τιμά φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γενικά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Μέχρι και τις 5 Ιουλίου θα διαρκέσει το φετινό φεστιβάλ. Έχουν μπει 120 εκθετήρια κατά μήκος της διαδρομής της Νέας Παραλίας. Φέτος συμμετέχουν στη διοργάνωση 400 εκδότες και 500 συγγραφείς, παρακαλώ πολύ, οι οποίοι θα υπογράψουν τα βιβλία τους και θα παρουσιάσουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Θέλω να σας πω ότι ένας από αυτούς τους 500 συγγραφείς είμαι και εγώ και θα είμαι και εγώ στην έκθεση βιβλίου, στο φεστιβάλ βιβλίου, την Τρίτη το βράδυ. Θα σας δώσω λεπτομέρειες έτσι από Δευτέρα, να σας τα πω αναλυτικά, τις ώρες που θα είμαι και το περίπτερο και όλα τα σχετικά. Τώρα θέλω να πω για όλους εσάς που είστε under 30 και μας ακούτε, ότι το WhatsApp έχει μπει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, κάποιος με έχει ματιάξει και έχω βραχνιάσει, και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

Έχετε κάνει ένα χαμό σήμερα με τα μηνύματά σας. Έχουμε Beauty Friday. Κάνουμε Glow Up Wednesday και Beauty Friday σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή θέλει να σας κάνει να είστε όσο πιο λαμπερές και όσο πιο όμορφες γίνεται. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός στο Beauty Friday. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη ομορφιά και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber 6943 808089. Εννοείται ότι δεν απευθύνεται ο διαγωνισμός μόνο σε γυναίκες, απευθύνεται και σε άντρες. Γενικά. Η ομορφιά δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Τα λέμε αυτά και τα ξαναλέμε. Η ομορφιά, η χαλάρωση, η περιποίηση, η φροντίδα, η αυτοφροντίδα, η αυταγάπη, η αυταξία και άλλες τέτοιες ωραίες λέξεις που μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Ή όπως έλεγε η γιαγιά μου, να αγαπάς τον εαυτό σου.

Born to be wild. Και φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.

Τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι αύριο ανοίγει ξανά, επιτέλους, αλληλούια, το μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων, Δευτέρα με Κυριακή, 5 και 4 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο, 11 η ώρα το βράδυ το τελευταίο. Ελπίζουμε σύντομα να αλλάξει και αυτό, να γίνει λίγο πιο έτσι αργά το δρομολόγιο και για τα παιδιά μας που βγαίνουν έξω τα βράδια. Η ταλαιπωρία θα υπάρξει σίγουρα με όλους εμάς που έχουμε κάρτες, που έχουμε αγορασμένες κάρτες μηνιαίες και παραπάνω, τριμηνιαίες κλπ. Διότι για να μπορέσουμε να φορτίσουμε όλα τα εισιτήρια που είχαμε αγοράσει το προηγούμενο διάστημα, της καρτούλας δηλαδή, θα πρέπει να πάμε σε κάποιο από τα εκδοτήρια μαζί με την κάρτα για να φορτιστεί το αντίστοιχο υπόλοιπο που δεν ήταν, για τις μέρες που δεν ήταν σε χρήση το μετρό. Επίσης σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που λειτουργεί η γραμμή 1, η οποία εξυπηρετούσε ουσιαστικά το λεωφορείο της στάσης του μετρό. Από τα μεσάνυχτα σταματάει η τελευταία, δηλαδή το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι τα μεσάνυχτα, να το έχετε υπόψη σας. Και επίσης να έχετε υπόψη σας ότι αν είστε μέχρι 30 χρονών, το WhatsApp έχει μπει σε νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι όσοι είναι κάτω των 30 απολαμβάνουν και περισσότερα data και περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Πάλι στην απέξω μήναμε. Έτσι τώρα θα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: 89 Rainbow.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βελέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βελέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βελέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βελέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βελέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βελέα Home.
8: Δες περισσότερα στο velahome.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, η καλύτερη παρέα, η καλύτερη φίλη. Τα λουλούδια μου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για άλλη μια ωρίτσα στο μεσημέρι της Παρασκευής. 19 του Ιούνιου. Πόσο γρήγορα έχει κυλήσει η χρονιά φέτος, παιδιά. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Πότε ξεκινήσαμε εδώ να κάνουμε παρέα το Σεπτέμβρη? Πότε πήγε Χριστούγεννα? Πότε μπήκε το 26? Πότε πέρασε ο χρόνος? Δεν το αντιλήφθηκα. Είναι αυτό που λένε, ξέρετε, περνάς καλά και βγαίνει προς τα έξω.

Και επειδή έχουμε και τη γιορτή του πατέρα την Κυριακή, θέλω να σταθώ λίγο σε ένα θέμα το οποίο διάβασα. Σε ένα άρθρο που διάβασα για το dad bod, για το ανδρικό σώμα δηλαδή που αλλάζει μετά την απόκτηση παιδιών. Μια έρευνα σε γονείς έδειξε ότι οι νέοι μπαμπάδες πήραν περίπου 2 κιλά μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ανθρώπους. Σε μελέτη, αρσενικοί πίθηκοι που περίμεναν να γεννήσουν οι σύντροφοί τους πήραν έως και 8% του αρχικού τους βάρους μέχρι τη στιγμή της γέννας. Θέλω να πω ότι γενικά οι μπαμπάδες, εκτός από το κορμί, αλλάζει και το μυαλό τους. Αυτό τουλάχιστον λένε οι έρευνες και οι μελέτες και διάφορα έτσι επιστημονικά άρθρα. Επίσης θέλω να πω ότι οι μπαμπάδες millennials αφιερώνουν πλέον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους από όσο περνούσαν κάποτε οι baby boomer μαμάδες, για να καταλάβετε τη διαφορά στις γενιές, έτσι και να μην αδικούμε και τους νέους μπαμπάδες, γιατί πάντα υπάρχει και αυτή η γκρίνια ότι οι μπαμπάδες δεν ασχολούνται, δεν. Όχι, ασχολούνται και πολύ περισσότερο οι νέες γενιές από τις παλιότερες. Αλλά μαζί με το σώμα των μπαμπάδων δεν αλλάζει μόνο το σώμα, αλλάζει και ο εγκέφαλος. Και οι έρευνες δείχνουν ότι η πατρότητα μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία των ανδρών και μπορεί να έχει ακόμα και αντιγυραντική επίδραση στον εγκέφαλό του τον ίδιο.

0: μια πάρα πολύ ωραία πρόταση κοντινή για το Σαββατοκύριακο, ειδικά για εσάς που έχετε παιδιά και ειδικά για εσάς που δουλεύετε και Σάββατο. Waterland, η χαρά του οικογενειάρχη. Μπείτε στο waterland.gr για να βγάλετε την κάρτα σας online. Τα παιδιά τα ξετρελαίνονται, ενώ με την οικογενειακή κάρτα ουσιαστικά κάνετε διακοπές όλο το καλοκαίρι με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Μπείτε να δείτε τις τιμές, να βγάλετε την οικογενειακή κάρτα και να δείτε πόσο πραγματικά σας συμφέρει, διότι και τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη.
1: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Leroy Merlin.
12: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται.
13: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
15: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Το τραγούδι δένει απόλυτα με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Γιατί μόλις άνοιξα το χάρτη, ξέρετε, της Google, μια σαφλιμπεράκι πάλι, γιατί είναι σχεδόν όλος κόκκινος ο περιφερειακός, σχεδόν όλος κόκκινος και βαθικόκκινος κιόλα σε κάποια σημεία. Η Τσιμισκή, η Εγνατία, φουλ της κίνησης αυτή την ώρα, πάρα πολύ φορτωμένη και η Βασιλίσσης Όλγας, πολύ πολύ φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Γενικά υπομονή και κουράγιο σε όσους βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Πού θα πάει, κάποια στιγμή θα λυθεί αυτό το θέμα με το κυκλοφοριακό σε αυτή την πόλη. Στην παρέα μας έχουμε πάντοτε το WhatsApp, θέλω να το θυμάστε. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν και περισσότερα data και περισσότερες εμπειρίες και γενικά συνελικότερα περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Η κυρία Σταυρούλα Τσούτσι, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 137, είναι η νικήτρια του διαγωνισμού μας Beauty Friday, μετά από κλήρωση που έγινε, και θα την ενημερώσουμε και με έτσι αυτοπροσώπως για το πώς μπορεί να κάνει χρήση του δώρου της. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είχατε πάρα πολύ συμμετοχή σήμερα και θα συνεχίσει αυτός ο διαγωνισμός καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, να το ξέρετε. Τις Τετάρτες κάνουμε glow up, τις Παρασκευές Beauty Friday.

Και φυσικά έχουμε και Pride αυτό το Σάββατο, ξέχασα να σας το πω. Είπα όλα τα άλλα και ξέχασα αυτό. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε και Pride στη Θεσσαλονίκη. Σας φιλώ, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι λαχταράτε. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής, εμείς τη Δευτέρα στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο Van. Rainbow on the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με Van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: 89 Rainbow.
10: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
11: πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Πάντα δίπλα μου η Νόβα. Και φυσικά η καλύτερη μουσική εδώ μέχρι και τις 6. Ανοίγουμε Rolling Stones, Satisfaction, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.

νέα Rainbow με τον ένα και μοναδικό Bob Marley, Could You Be Loved. Πόσα όμορφα τραγούδια μας άφησε ο Marley, και γι' αυτό ούτως ή άλλως οι επιτυχίες του συνεχίζουν να βρίσκονται και μέσα στους επίσημους καταλόγους επιτυχιών. Ο John Lennon εμπνέει πολλούς επίσης, και μεταξύ αυτών και τον Paul McCartney, ο οποίος πάντοτε λέει ότι τον έχει δίπλα του όταν γράφει μουσική.

0: 80 ένα Rainbow και Benson Boone. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής? Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: 89 Rainbow.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Στον 89 Rainbow με Opus. Λίγο νωρίτερα είχαμε τροχαίο στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, στο ύψος της Νεάπολης, οπότε τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα, εξακολουθούν και είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Όπως επίσης και στο κέντρο της πόλης, σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφορονίκης έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Είναι Charlatans, The Only One I Know. Παίζουν στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω ένα κλασικό αγαπημένο από Deep Purple.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow και Linkin Park. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Λερόι Μερλίν.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
6: Μ'

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου. Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένοι. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί, είναι η δεύτερη ώρα. AC/DC, Back in Black, Queen, Radio Gaga. Και τα ξαναλέμε σύντομα, οκ? Okay?

τα νέα Rainbow και Doors. Εν τω μεταξύ, στα νέα, τα συναυλιακά μας, η Anna von Hauswolf δεν θα ανοίξει για Baxter Dury και Nick Cave και Bad Seeds. Οι δύο τελευταίοι, και ο Baxter Dury αλλά και ο Nick Cave με την μπάντα του, τους Bad Seeds, θα παίξουν περισσότερη ώρα, πράγμα που νομίζω δεν χαλάει κανέναν. Συγκεκριμένα, ο Cave θα βρίσκεται στη σκηνή για 2,5 περίπου.

0: 89 Rainbow και Hozier. Θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βελέα Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Βελέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βελέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βελέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βελέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 3:30.
19: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
21: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Virgin Mary Legion στον 89 Rainbow, φυσικά από REM. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε το κέντρο αυτή την ώρα, τη Λεωφόρο Νίκης αλλά και την Τσιμισκή καθόλου το μήκος της. Ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή καθόλου το μήκος της, κυρίως βέβαια στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Τελευταία μέρα επίσης για την λεωφοριακή γραμμή Μ1, καθώς από αύριο το μετρό ξανά στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know τώρα, ενώ σε λίγο φέρνω και νέα για διαγωνισμούς.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

99 Rainbow και Smokey. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
15: Θες!
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με την τρίτη μας ώρα. Θα ανοίξω με Cockrobin, The Promise You Made. Θα συνεχίσω με Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Θα τα πούμε σε λίγο, okay?

τα νέα Rainbow και Everything Burns. Οκ, okay, βρέθηκε άλλο ένα φιλμ 35 χιλιοστών από εμφάνιση των Beatles στο Top of the Pops. Εκεί ερμηνεύουν τον Can't Buy Me Love και το You Can't Do That. Τώρα πια θα μπει στα αρχεία του BBC. Κάτι τέτοια τα ψάχνουν οι Βρετανοί και φυσικά και οι φανατικοί φίλοι των Beatles. Αυτή είναι η Fleetwood Mac, Don't Stop, στον 89 Rainbow.

0: Αλήθεια, Supertramp. Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού? Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το Κάιρο σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: 89 Rainbow.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
11: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

Rainbow με Bon Jovi. Ο Τζον Bon Jovi δηλώνει έτοιμος και σε φόρμα πια. Θυμίζω, πλησιάζουν οι συναυλίες τους 9 στη Νέα Υόρκη με ξεκίνημα στις 7 Ιουλίου, αμέσως μετά τον Αύγουστο έρχεται το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο και το Σεπτέμβριο δύο ημερομηνίες στο Λονδίνο, τελευταία στις 6 Σεπτεμβρίου. Τον Πέτι, I Won't Back Down, και σε λίγο φέρνω και Νίκελ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πρέπει για να χαλαρώσουμε. Joe Jackson, Stepping Out στον 89 Rainbow. Προσοχή θέλει ο περιφερειακός. Συνεχίζουμε και έχουμε προβλήματα με κατεύθυνση τα δυτικά, στο ύψος περίπου της Τούμπας μέχρι και το κέντρο. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, και η Λεωφόρος Νίκης με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, όπως επίσης και η Μοναστηρίου. Τα χαιρετίσματά μου σε οδηγούς και μη. Αυτό είναι το Fly Away και ο Lenny Kravitz.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεάν επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, παρέα μαζί και αυτό το 60 λεπτό. Θα ανοίξω με Talk Talk, It's My Life. Θα συνεχίσω με Steve Miller Band, Serenade και τα λέμε σε λίγο.

89 Rainbow με Colin, μην ξεχνάς. Άλλη μια ευκαιρία για τον διαγωνισμό μας, τον έναν από αυτούς που τρέχουν. Μπαίνεις τώρα στο Instagram το 89 Rainbow και παίρνεις μέρος για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση για δύο άτομα για τις 26 έως 28 Ιουνίου. Βρες το giveaway post και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 22 του μηνός στο Rainbow Morning Show. Όρη συμμετοχή στο bio και στο 89rainbow.gr. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι με 89 Rainbow και White Snake.

0: 89 Rainbow, εδώ με Prince και με Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center. Ισχύει έως 22 Ιουνίου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: Φι, ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
4: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

στον 89 Rainbow με Aerosmith και Crazy. Μια τελευταία ματιά στην κίνηση, εκτός από τον περιφερειακό που έχει θεματάκι, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση τα ανατολικά και στην απέναντι πλευρά στο ύψος του 424 μέχρι και τις Οικές. Προβλήματα και στη Μοναστηρίου αυτή την ώρα και στην Καρατάσου, στη δυτική δηλαδή είσοδο προς το κέντρο της πόλης. Στο κέντρο τώρα λίγα προβλήματα στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στην Εγνατία. Καλή υπομονή στους οδηγούς με UFO, Dr. Doctor, ενώ σε λίγο φέρνω και Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Alice Cooper, Poison στον 89 Rainbow και Νίκος Μπογιατζής μαζί σας καθημερινά 4 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 2 μέχρι και τις 6. Η συνέχεια με τον Θανάση Μωραΐτη, ένα τελευταίο πρώτα από εμένα. Θα σας αφήσω με Survivor και πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, τα λέμε!

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για κρεβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα στις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις, διαγωνισμός και σήμερα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Στην παρέα μας, η Κοσμοτέ Telecom.

Yellow και Last Train to London στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο κέντρο και στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης, ήδη από την Καρατάσου μέχρι το Λευκό Πύργο. Καλή εικόνα και ροή έχει Τσιμισκή αυτήν την ώρα, με κίνηση Μική Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Και στην περιφερειακή οδό έχουμε καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς δυτικά. Έχουμε και ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας που δημιουργεί καθυστερήσεις μέχρι το ύψος της Τούμπας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Ευκαρπίας, φτάνουν μέχρι το Επταπύργιο και μετά πάλι από την Τριανδρία μέχρι και την Πηλαία. Υπομονή σε όσους οδηγούν και προσοχή. Σε λίγο, Dan Wilson, Breathless. Τώρα, Dire Straits, Walk of Life, στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Radiohead και Street Spirit Fade Out. Ύστερα από την περιοδία με τους Radiohead, μετά από 7 χρόνια και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης για την ταινία Μία Μάχη Μετά την Άλλη, ο κιθαρίστας των Radiohead, ο Johnny Greenwood, είπε ότι νιώθει πιο ασφαλής όταν παίζει με τους Radiohead παρά όταν βρίσκεται σε ένα χώρο κλασικής μουσικής και πρέπει να παίξει κιθάρα. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολουθήσεις στολού οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 89 Rainbow.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν τώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

We Build the City, η νούμερο 1 επιτυχία των Starship από το 1985 στον 89 Rainbow. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχει έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπες και βρες BMW με έκπτωση έως 7.350 ευρώ, Audi με έκπτωση έως 7.140 ευρώ. Σε λίγο ακούμε David Bowie, τώρα Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

David Bowie και Cat People, Putting Out Fire στον 89 Rainbow. Η επιτυχία του show David Bowie, You're Not Alone, συνεχίζεται στο Λονδίνο και μάλιστα παίρνει παράταση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Έτσι θα γιορταστούν και τα 80 γενέθλια του David Bowie.

Στις 8 Ιανουαρίου. Ένα σοου που περιλαμβάνει τεράστια βίντεο wall όπου μπορεί το κοινό να δει και να απολαύσει τον David Bowie σε σπάνιες ερμηνείες αλλά και συνεντεύξεις. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Ιντερνετ backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Gary Moore και Empty Rooms, τώρα Coldplay, Clocks στον 89 Rainbow.

0: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να τους κάνουμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: 89 Rainbow.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
17: Ναι,
16: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε.

0: λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόγευμα Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Yeah. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μέχρι τις 10 μαζί, σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Stranglers All Day and All of Them.

Stories και Darling στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Έρχονται ζεστές βραδιές και τι καλύτερο από θερινό σινεμά. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας και έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 για να δείτε την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας, το Toy Story 5. Προβάλλει το Ναταλή και τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ αλλά και το πολύ συζητημένο thriller Backrooms. Με την πρόσκλησή σας εσείς επιλέγετε ποια ταινία θέλετε να δείτε και θα τη δείτε με παρέα γιατί είναι διπλή. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να την διεκδικήσετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται Rod Stewart και Elvis Presley τώρα. Robbie Williams, Me and My Monkey στον 89 Rainbow.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: 89 Rainbow.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
14: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
16: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Queen, Another One Bites the Dust. Στον 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Μάγδα Δάγκολα, Λευτέρη Τσακυρίδης, Μαρία Ρουσοπούλου, Στέλιος Βασιλαντονάκης και Θεοδόρα Μουφτή, καλή προβολή σε όλους. Του πήρε αρκετό καιρό, αλλά τελικά το παραδέχτηκε ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Το αγαπημένο του συγκρότημα είναι πλέον οι Beatles. Μέχρι τώρα έλεγε ότι το αγαπημένο του συγκρότημα όλων των εποχών ήταν οι Everly Brothers. Όχι άδικα, σημαντικό συγκρότημα που επηρέασε πολλά συγκροτήματα αργότερα, αλλά αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, το παραδέχτηκε. Θα ακούσουμε Paul McCartney και Beatles σε λίγο με το Help. Τώρα YouTube, Beautiful Day, στον 89 Rainbow.

Coolio Gangsters Paradise με την συμμετοχή του LV, επιτυχία παντού το 1995 μέσα από το soundtrack της ταινίας Ασυμβίβαστη Γενιά με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, όπως λογικά έχεις και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στο

οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο θα ακούσουμε Led Zeppelin, All My Love. Τώρα Martha and the Muffins, Echo Beach, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Rolling Stones, τώρα Brian Adams.

Anouk, Nobody's Wife, στον 89 Rainbow. Μέχρι σήμερα έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες. Για λίγες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο. Δήλωσε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας στο snfghi.org. Σε λίγο θα ακούσουμε Σαντάνα, Black Magic Woman, τώρα Police, Every Breath You Take, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Kiss και I Was Made For Loving You. Ο Gene Simmons στον Kiss ακύρωσε τις solo εμφανίσεις του για το 2026. Χωρίς τους Kiss θα εμφανιζόταν, αλλά με θρύλους των 80's όπως η Lita Ford, ο Sebastian Bach και η Quiet Riot. Ακυρώθηκαν οι συναυλίες στα μέσα Ιουλίου στην Καλιφόρνια, κυρίως λόγω της χαμηλής προπόλησης εισιτηρίων, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές. Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% έκπτωση σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Mercedes με έκπτωση έως 6.090 ευρώ, Volvo με έκπτωση έως 5.985 ευρώ.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. Ένα 80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
16: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
17: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
18: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.

Aerosmith και Dream On στον 89 Rainbow. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και 89 Rainbow έχει ένα νέο μεγάλο διαγωνισμό για εσάς αποκλειστικά στο Instagram του 89 Rainbow. Μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση για δύο άτομα για τις 26 έως 28 Ιουνίου στην Πλάκα Λιτοχώρου. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το giveaway post. Ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Rainbow Morning Show, 8 με 11. Όροι συμμετοχής στο bio, αλλά και στο site μας, 89rainbow.gr. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι με τον 89 Rainbow. Σε λίγο Elton John, τώρα James Led.

Νέα Rainbow, Bob Dylan και Like a Rolling Stone. Δεν συνηθίζει να κάνει δηλώσεις ο Bob Dylan και κυρίως για τον εαυτό του, αλλά έκανε μία δήλωση στη New York Times για την ηλικία και παρόλο που είναι στα 85 του, είπε ότι το καλύτερο πράγμα με το να είσαι 80 ετών είναι ότι ζεις περισσότερο από τα ρολόγια που σε κυνηγούν. Δεν έχεις ψευδεστήσεις, δεν κυνηγάς πια το σόου. Είναι Παρασκευή, έχεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ειδικά που αλλού. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το Κάιρο σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Πες ναι και κλείσε τη θέση σου.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολής 29.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: 89 Rainbow.
6: Αψού!
7: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
6: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δημητρή, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι Παρασκευή στον 89 Rainbow. Αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με αληθινή μουσική και καλές ειδήσεις. Σε λίγο John Jett, τώρα Michael Jackson, Dirty Diana.

Hot Chocolate και You Sexy Thing στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Παρασκευή σήμερα, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Αν έχετε διάθεση για σινεμά και αγαπάτε τα thriller, μία από τις νέες ταινίες που ξεχωρίζουν είναι η ταινία Obsession, Εμονή, του Κάρι Μπάρκερ, 26χρονος YouTuber που πλέον είναι ο πιο περιζήτητος σκηνοθέτης στο Hollywood. Μετά την επιτυχία της ταινίας του που κόστησε πολύ λίγα χρήματα και έφερε εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office, η ιστορία του έχει να κάνει με έναν νεαρό ρομαντικό άντρα που παίζει ένα μυστηριώδες παιχνίδι, το οποίο μπορεί να εκπληρώσει μία και μοναδική ευχή. Κερδίζει ο νεαρός και εύχεται η παιδική του φίλη να τον αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Η ευχή του θα πραγματοποιηθεί, αλλά με ένα σκοτεινό τίμημα. Σε λίγο Stranglers, Golden Brown, τώρα R.E.M., The One I Love, στον 89 Rainbow.

0: Ram Jam και Black Betty στον 89 Rainbow. Stay tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Να ζήσετε.
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
15: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Subways Rock and Roll Queen στον 89 Rainbow. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Ινστιτούτου, του Reuters, αποκάλυψε ότι ένα 70% των ερωτηθέντων αποφεύγει να ενημερώνεται από τις ειδήσεις, ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι όταν ξυπνούν έχουν σταματήσει να παίρνουν το κινητό στο χέρι για να παρακολουθήσουν τις ειδήσεις. Και συμφωνούν και οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ο εγκέφαλός μας δεν έχει σχεδιαστεί για τόσες πολλές κακές ειδήσεις. Να λοιπόν μια καλή είδηση. Τη στιγμή ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μανόλο, ήρθε πρώτος στο Diamond League της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μέτρα. Σε λίγο Deep Purple, τώρα Clash, Rock the Casbah.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Scorpions και Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως συμβαίνει εδώ τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Θανάσης Μωραίτης, δίνουμε ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα. Για το τέλος, Golden Earring, Radar Love. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: 89 Rainbow.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.